σκέφτομαι. Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

2000 FM.

0: Τώρα το δίλημα είναι να φορέσω γυαλιά ή να μην φορέσω γυαλιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχω πάρει τα καινούργια γυαλιά. Όταν τα φοράω, βλέπω τέλεια κοντά, αλλά βλέπω τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να συνέλθει, ας πούμε, το μάτι μου, πρέπει να περάσει κάποια ώρα. Ή να φορέσω τα παλιά που βλέπω ούτως ή άλλως, έτσι πιο κοντά, πιο μακριά, αλλά δεν βλέπω τέλεια κοντά. Αυτά είναι τα διλήμματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το καλοκαίρι του 2026, με πολέμους, σεισμούς, καταποντισμούς, χαμός γίνεται. Αλλά πάντα με την ελπίδα να ξημερώσουν καλύτερες ημέρες. Αυτό δεν μπορεί να σβήσει η ελπίδα. Αυτό είναι η δική μας πάντα προσδοκία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, δηλαδή τι είχαμε, τώρα ακριβώς είναι 6 και 3. Δύσης στις 20 και 53 γιορτάζει ο Σαμσόν σήμερα. Είναι η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού στην Τσεχία. Η μέρα των 7 κοιμωμένων στη Γερμανία. Σίμπεν, Σίμπεν, Σλάφθερντακ. Ζήμπεν, Ζήμπεν, ναι, από εκεί είναι. Ζήμπεν, Σλάφερτάγκε. Σαν να βρίζεις είναι αυτή η γλώσσα, ρε παιδάκι μου. Δεν μάθαινες γερμανικά ποτέ, μπορώ. Καλά, έχω και μια φυσική απέχθεια έτσι για το γερμανικό. Μόνο τα αυτοκίνητά τους μου αρέσουν, οι μηχανές τους. Εντάξει, και η πειθαρχία τους. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει, έχουν κάνει ούτε κολίγα. Εν Ελλάδη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, ο Σαμψόν πάντως που γιορτάζει σήμερα, να ξέρεις, ήταν γιατρός, Ρωμαίος γιατρός. Έδωσε όλα του τα λεφτά. Πρόσεξε, αυτός είναι από τους γιατρούς που έδινε λεφτά, όχι που έπαιρνε. Διέθεσε λοιπόν όλη την περιουσία του και έθεσε την επιστήμη του στην υπηρεσία των φτωχών και των πασχόντων. Αυτός τον τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη και μέσα από τη χριστιανική έτσι θεώρηση. Τιμάται ως όσιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις ελληνόρυθμες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τους λεγόμενους Ουνίτες, δηλαδή κάτι Ρουμάνους, κάτι αυτά. Η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα, προστάτης το και Άγιος των Ελλήνων Ξενοδόχων. Για να ξέρετε, έτσι. Η φήμη του Σαμψόν ως ιατρού έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον οποίο θεράπευσε από βαριά ασθένεια. Και ο Ιουστινιανός, από ευγνωμοσύνη, ανακαίνισε τον ξενώνα που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 532 μετά Χριστόν, δίνοντάς του το όνομα του γιατρού που τον θεράπευσε. Για τα επόμενα 600 χρόνια, μέχρι το 1132, ο ξενώνας νοσοκομείο του Σαμψόν προσέφερε σπουδαιότατο φιλανθρωπικό έργο. Ο ίδιος κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας και το λείψανό του έχει τοποθετηθεί στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Μουκίου στην Κωνσταντινούπολη. Να ξέρετε. Επίσης σήμερα είχαμε τη μάχη της Βετρίνας, 26 και 27 Ιουνίου του 1913, γνωστή και ως μάχη του Δεμή Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βουλγάρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Η Βέτρινα, νέο Πετρίτσι Σερών, είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους στις 19 Οκτωβρίου του 12, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Μέχρι τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν φρόντισαν να την οχυρώσουν αμυντικά για να τη χρησιμοποιήσουν ως προγεσφύρωμα, ώστε σε περίπτωση μελλοντικού ελληνοτουρκικού πολέμου να εμποδίσουν την πορεία του ελληνικού στρατού προς τα στενά του Ρούπελ. Αλλά την πατήσανε οι Βούλγαροι. Τι να κάνουν. Σήμερα είναι από τους καλούς συμμάχους οι Βουλγαροί, πάντως να ξέρετε, έτσι. Πάντως αυτό το πρωινό δεν θα μπορούσε να λείψει η έρευνα. Γιατί εμείς είμαστε μια ερευνητική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Εμάς ξέρετε, εμάς εμπιστεύεστε, που λέει και η διαφήμιση. Να ξέρετε ότι ο κύριος δόκτωρ είναι, και κύριος παράλληλα, Άλαν Χίρς. Και αυτός Γερμανό τέτοιος είναι. Από το Σικάγο έκανε μια διάσημη μελέτη για το ποιες μυρωδιές αυξάνουν τη ροή του αίματος στους άνδρες και κατά συνέπεια τους ανεβάζουν τη λίμπιντο. Τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, εντελώς απρόσμενα. Το εύρημα, ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός αρωμάτων παγκοσμίως, δηλαδή εγώ ήξερα ότι παίρνανε οι άλλοι να μυρίσουν σόρουχα, παίρνανε να μυρίσουν κάτι άλλο. Εδώ τώρα, πώς η κολοκυθόπιτα μαζί με τη λεβάντα αυξάνει τη ροή του αίματος εκεί κάτω χαμηλά, ας πούμε, δεν το καταλάβω ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Στη δεύτερη θέση, Παναγιώτη, στη δεύτερη θέση, η γλυκόριζα λέει μαύρη, μην πάρεις αυτιά, μαύρη θα πάρεις, και ντόνατ. ντόνατ. Δηλαδή θα πάρεις ένα, ξέρω εγώ, ένα εκλεράκι ντόνατ, θα πάρεις και μαύρη γλυκόριζα και πίσω που ξέρεις, έτσι, πίσω και σας φάγαμε, ας πούμε. Το αστείο της υπόθεσης πάντως είναι ότι ακριβά γυναικεία αρώματα, που ξέρετε αυτά που λένε με φερομόνες, γιατί έχετε δει και στο YouTube και στο Facebook διαφημίσεις που βγαίνει η άλλη και λέει «Εδώ με φερομόνες». Λοιπόν, το αστείο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι τα ακριβά γυναικεία αρώματα πέτυχαν παταγωδώς μπροστά σε μία πίτα. Μία πίτα. Πίτα. Μία πίτα ανεβάζει τη λίμπιντο.
1: Μία πίτα την ημέρα.
0: Μία πίτα την ημέρα. Μία. Σου να τρως παραπάνω, τι γίνεται μετά. Το ξέβεσαι, φίλε. Βιάγκρα. Αυτό δεν είναι πίτα, είναι Βιάγκρα. Τώρα, υπάρχει μια ιταλική μελέτη, γιατί ως γνωστόν και οι Ιταλοί είναι φίλοι μας. Είναι λίγο μυστήρια η μελέτη. Αυτή λέει και έχει ακούσει ότι η σοκολάτα θεωρείται το απόλυτα αφροδισιακό. Έτσι, δεν το συζητώ. Ωστόσο, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine έβγαλε ένα εντελώς ανάποδο συμπέρασμα. Οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες γυναικών και ανακάλυψαν ότι όσες έτρωγαν καθημερινά πολύ μεγάλη ποσότητα σοκολάτας, τρώγαν κανένα μπαστούνι, ξέρω εγώ, σοκολάτα. Λοιπόν, δήλωναν λιγότερο ενδιαφέρον για το σεξ. Και λέει, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η σοκολάτα, λέει, ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ανταμοιβής και ευχαρίστηση στον εγκέφαλο. Δηλαδή, ντοπαμίνη. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος, άμα φάει σοκολάτα, χορταίνει απόλαυση και βαριέται να προσπαθήσει για το σεξ. Δηλαδή, τεμπελιάζεις να πούμε. Τρώει σοκολάτα, είναι σαν να έχει κάνει σεξ. Το διακόπτυλ τώρα, άκου άλλο τώρα, περίμενε, κάτσε, γιατί εδώ έχει άλλο. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, USSD, βρήκαν το βιολογικό σύνδεσμο που ενώνει την πείνα με το σεξ. Κυρίες και κύριοι, ανακάλυψαν λοιπόν ένα χημικό μονοπάτι στο έντερο των εντόμων, το οποίο, να ξέρετε, έχει πολλές ομοιότητες με το δικό μας. Το ξέρεις? Όχι, το ξέρα, εγώ τώρα το μάθα. Όταν λοιπόν οι μύγες πεινάνε, το έντερο, λέει, στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να κλείσει εντελώς τη λίμπιντο. Τέλος. Το κλείνουμε το μαγάζι. Να μην χάσουν ενέργεια ψάχνοντας σύντροφο. Τρως, δεν έχει σεξ. Οι μύγες δεν το κάνουν. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, γιατί κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν μετά από αυτές τις έρευνες. Αν ο δικός σας δεν έχει διάθεση, μην τον κατηγορείτε. Απλά έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης της μύγας επειδή είναι νηστικός. Ταΐστε το, παναθεμάτων. Ταΐστε το.

0: Πάμε πάλι σε ιταλική έρευνα, γιατί οι Ιταλοί φαίνεται ότι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη έφεση. Φότζια Πανεπιστήμιο. Τι βρήκαν? Ότι το καρπούζι, λέει, περιέχει μεγάλες ποσότητες κιτρουλίνης. Κιτρουλίνης. Η ουσία αυτή χαλαρώνει τα αιμοφόρα άγκια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούν τα φάρμακα για τη στιτική λειτουργία. Τα δαφύλη και τα λοιπά. Ξέρετε, Σιάλις, Βιάγκρα και τα λοιπά. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι για να πάρει κάποιος τη δόση ενός μόνο χάπιου, δηλαδή αντί να πάρεις ένα χάπι από το φαρμακείο, αυτά με την δαφύλη, να πάει να φας καρπούζι. Πρέπει να φας 3 με 4 ολόκληρα καρπούζια για να έχεις την ίδια απόδοση, έτσι. Η έρευνα κατέληξε όμως ότι η συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα λόγω των καρπουζιών καταστρέφει την ερωτική διάθεση. Δηλαδή, δωρονάδωρο, παιδί μου, φάω 4 καρπούζια. Καταρχάς, μπορεί να αντέξει να φας 4 καρπούζια. Λοιπόν. Τώρα, μία άλλη μελέτη από το Wharton School των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι ο εγκέφαλός μας μπερδεύει τα σήματα της πείνας και της σεξουαλικής διέργευσης. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είτε είναι πολύ πεινασμένοι, είτε έχουνε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε θέρμες. Καλά, δεν το λένε έτσι. Τείνουν να κάνουν πολύ περίεργες και καταναλωτικές αγορές για να ξεχωρίσουν. Άνδρες, λέει, που είδαν πονηρές φωτογραφίες, επέλεξαν αμέσως μετά να αγοράσουν πιο σπάνια και περίεργα μπραντς σε ρούχα και αντικείμενα. Μόλις όμως τους έδωσαν να φάνε μια σοκολάτα, η ανάγκη τους για κεντρικότητα εξαφανίστηκε. Τι έρευνες είναι αυτές, δε μάνα.
1: Τέτοια ώρα είναι το νότερο σεξ.
0: Τελικά, ναι. Φίλοι και φίλες. Ελληνίδες, Έλληνες. Αν θέλετε απόψε να ανάψουν τα αίματα, ξεχάστε τα μεταξωτά σεντόνια και τα γαλλικά αρώματα. Η επιστήμη ομίλησε. Τρίψτε πάνω σας μια κολοκυθόπιτα. Κρατήστε αναχείρα σε ένα ντόνατς και αν σας πει απλά όχι, δώστε του να φάει 4 καρπούζια.
2: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε τα σεξ.
0: Αυτά, αδέρφια μου, έτσι για να ξυπνήσουμε έτσι με λίγο κέφι όσο μπορούμε, με όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και εδώ στην πατρίδα, με τα δύσκολα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Καλή δύναμη εύχομαι για όσους προσπαθείτε να υπερκεράσετε ζητήματα και προβλήματα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κάποιοι από εσάς ίσως φύγουν σήμερα διακοπές. Να περάσετε όμορφα. Κάποιοι άλλοι θα αποδράσουν. Έτσι, τριμεράκι, διμεράκι, ας πούμε. Μια χαρά είναι και για αυτούς. Να είστε προσεκτικοί. Όταν θα πάτε στα νησάκια, μην νοικιάσετε γουρούνες. Δεν χρειάζεται. Αν δεν έχετε και την εμπειρία, μην το κάνετε, παιδιά. Καλή είναι η διαφορετικότητα στις διακοπές και να κάνουμε πράγματα έτσι πιο τρελά. Αλλά μη στερηθούμε τώρα τη χαρά. Επισκεπτόμενοι τουλάχιστον ένα νοσοκομείο τραυματίες. Χαλαρά, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης. Με Χάλαρη ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος.
3: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένος ο Βούτσινος, δεν το ξέρω. Συνεπιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, Κατερίνα Πλατή.
4: Αυτό είναι ένα δείγμα, πώς θα λένε πριν τις εκλογές που βγάζουν τα Polaroid.
0: Τα Polaroid. Τα Άκφα, τα Κόντακ, τα πολλά ροή τυποτάκης. Ρετάκι, ρετάκα ρε. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμενος Αντωνίος. Θα πάμε παρείτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια με τη δική σας αγάπη.
5: Είσαι δυναμίτης.
0: Θα καούμε ολόκληροι εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε διάλειμμα και πανερχόμαστε, αδέρφια. Συντονισμένοι μείνετε, εδώ θα είμαστε. Πάμε, βρε.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Με δύναμη και αισιοδοξία και χαμόγελο πάμε. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ήδη γίνεται έτσι ο ρημαγός και έχει ωραία πιπερά τα μηνύματα σήμερα από ό,τι βλέπω. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Έχει προσαράξει στα βαθύ κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Έπειτα από το ευνηδιαστικό blackout που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο πλοίο το οποίο είναι στο λιμάνι της Μήλο επιβαίνουν 1246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Όπως περιέγραψε επιβάτης, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από το μεγάφωνο ότι είχε παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα και ότι θα γίνει επιθεώρηση από το λιμενικό για το πρόβλημα. Περιμένουν όλοι στο πλοίο, περιμένουν το λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση. Διερευνώνται βέβαια και τα αίτια της βλάβης που οδήγησε στην προσάραξη. Αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων προκειμένου να αποφασιστούν τι θα γίνει, ας πούμε, για τη συνέχεια. Θα αποβιβαστούν οι επιβάτες, θα συνεχιστεί το δρομολόγιο, δηλαδή αν είναι, υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί το δρομολόγιο, αν έχει λειτουργήσει σωστά το πλοίο και έχει διορθωθεί όπως πρέπει η βλάβη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το πλοίο Κίσαμος με 1246 επιβάτες που προσάραξε 5 στα 6 ημερώματα στη Μήλο μετά από blackout. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι στο πεδίο, το διεθνές πεδίο, τι είχα σπουγιάνει, τι είχα πάντα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης μέσω της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι άμεση και αποφασιστική. Υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Συρίξη στα στενά του Ορμούζ και δεν έδωσαν και περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρέπει να πούμε ότι από χθες έχει υπογραφεί και αυτή η συμφωνία, ξέρετε, και χειρίας εκεί, Χεσμπολάχ, Λιβάνου, Λιβάνου, Ισραήλ κτλ. Για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και να έρθει κάποια στιγμή η ειρήνευση. Τέλος πάντων, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αποδεικνύουν πως όλα κρέμονται από μια κλωστή ουσιαστικά. Τώρα, συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Καλυθέα με θύμα ένα αγόρι 15 ετών που φέρεται να δέχτηκε φωνική μαχαιριά από ένα 17χρονο στο θώρακα. Οι πληροφορίες τώρα, κάποιοι λένε ότι αυτοί όλοι ήταν ελίτ της ίδιας ομάδας και το όλο story έγινε όχι γιατί είχαν οπαδικές διαφορές, αλλά γιατί λέει η πλατεία αυτά δική μας, ενώ η άλλη πλατεία είναι δική σας. Τέτοια πράγματα τώρα, αστεία δηλαδή. Και το ακόμη πιο φοβερό λέει ότι οι αστυνομικές πηγές λένε. Δεν βλέπα το Star το κανάλι, ότι ο 17χρονος λέει μετά τη φωνική επίθεση επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Ωραία. Ωραία. Οι αστυνομικοί πάντως όταν μετά το περιστατικό, το αιματηρό συμβάν, έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του, καθώς τα άτομα που ήταν στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φωνικού. Χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του, η μητέρα του δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και είπε έκπληκτη στους αστυνομικούς ότι ο γιος της κοιμάται. Οι αστυνομικοί τον ξύπνησαν, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Ο 17χρονος λύγησε στη θέα των αστυνομικών και είπε: εγώ τον μαχαίρωσα. Η μητέρα του 15χρονου, όταν ξύπνησε το πρωί, είδε ότι ο γιος της έλειπε από το σπίτι. Στο κινητό της είχε μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθήσει την τοποθεσία του παιδιού. Είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλυθέας. Ενημερώθηκε για την άγρια συμπλοκή στην Καλυθέα, άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας. Δυστυχώς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά από περίπου 2 ώρες κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τη ζήτησαν να πάει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνει η αναγνώση. Απίστευτα πράγματα. απαράδεκτα πράγματα. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο. Γιατί? Έλατε. Γιατί? Μέχρι τώρα 920 νεκροί, παιδιά, και ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των απολειών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Είναι ανακοίνωση αποτυπώνει και τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται τραυματίες. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές και τα πρόστιμα σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο ηλικίας. Πλέον, οι οδηγοί των πατινιών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, την πώληση ανηλίκους, αλλά και στα πρόστιμα. Τώρα, έχει υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφους, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στη Λιβαδιά, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια νέα τραγωδία, όπου μια 29χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της αμέσως μετά το ντοκετό. Θυμάστε την άλλη ιστορία στη Μυτιλίνη, τώρα 29χρονη στη Λιβαδιά. Το λόγο συμβάν λίγες ώρες, είναι 36χρονη ήταν η γιατρός στη Μυτιλίνη που πέθανε και κατέληξε από επιπλοκές εκείνη, έτσι, κατά τη διάρκεια της Διένας. Η 29χρονη εισήχθη για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η διαδικασία ξεκίνησε με σκοπό να γεννήσει φυσιολογικά. Αμέσως μετά τον ντοκετό, η νεαρή μητέρα όμως παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί την οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Θριάσιο στην Αττική. Παρά όμως τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 29χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Η άτυχη γυναίκα αφήνει ένα υγιέστατο αγοράκι που μόλις ήρθε στη ζωή, καθώς και τον πρώτο της γιο ηλικίας 8 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον της γυναίκας είναι σε σοκ. Είχε απολύτως ομαλή εγκυμοσύνη, λένε οι άνθρωποι που είναι δίπλα της. Δεν παρουσίασε το παραμικρό πρόβλημα, γεγονός που κάνει και το ξαφνικό της τέλος ακόμα πιο αδιανόητο για τους οικείους της. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια πολύ έτσι ενδελεχής έρευνα για τα αίτια θανάτου αυτής της γυναίκας. Δυστυχώς, μια 29χρονη έτσι. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού διακομίστηκε ο Αριστοτήλης Χατζής, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μια 19χρονη εργαζόμενη στη Σκόπελο κατήγγειλε 28χρονο συνάδελφό της για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν. Η καταγγέλουσα ανέφερε ότι ξύπνησε το πρωί στο σπίτι του συντρόφου της, όπου συγκατοικεί ο 28χρονος, διαπιστώνοντας ότι ήταν ημίγυμνη. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 28χρονο, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμού κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό, ενώ διατάχθηκαν ιατροδικαστική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος του ρουχισμού. Σήμα κινδύνου, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η αστυνομία προς όλους τους οδηγούς και χρήστες του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψηφιακή απάτη. Σκοπός, το phishing το λεγόμενο, να κλέψουν προσωπικά δεδομένα και να σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό. Οι δράστες λοιπόν δημιούργησαν μια παραπλανητική ιστοσελίδα με τη διεύθυνση αστυνομία με πολλά η τελεία cc τελεία com. Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί πιστή οπτική αντιγραφή. Τι κάνουν αυτοί τώρα? Εσείς δεν θα πάτε να βάλετε αστυνομία με τρία η τελεία C και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Το κάνουν με άλλο τρόπο. Σας στέλνουν mail, σας στέλνουν ότι...
1: 2000 FM.
0: Ότι μόλις εισέλθετε, εμφανίζονται ειδοποιήσεις για δίθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, ενώ τονίζεται η ανάγκη για άμεση εξόφληση. Όταν το θύμα λοιπόν πιστεί, και προχωρήσει στην πληρωμή που δεν πρέπει, παιδιά, με τίποτα. Κανείς δεν σας στείλει μήνυμα ότι χρωστάτε από site. Έτσι. Όταν λοιπόν πιστεί να προχωρήσει την πληρωμή το θύμα, καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας ή τους κωδικούς e-banking. Αυτή ακριβώς είναι και η στιγμή που οι hacker αποκτούν πλήρη πρόσβαση στα χρήματα του χρήστη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η σελίδα αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική αστυνομία και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην καταχωρούν κανένα στοιχείο στη διεύθυνση astinomia.cc. Να μην ανοίγουν υποπτούς συνδέσμους links. Αυτό είναι και το μυστικό, παιδιά, για κάθε μα κάθε απάτη. Δεν ανοίγεται ούτε όταν έρχεται link, σύνδεσμος, μέσω SMS, email ή Viber. Η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας είναι αστυνομία, με ύψιλον ελληνικό, Y δηλαδή, αστυνομία.gr. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πέσει στην παγίδα και έδωσε τα στοιχεία του, η αστυνομία τονίζει ότι πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του για μπλοκάρισμα των καρτών του και να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Πρέπει να σας πω ότι καλό θα είναι όσοι έχετε μια μικρή, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη τριβή με τα ηλεκτρονικά, με τα τηλέφωνα και με όλη την τεχνολογία αυτή που χρειάζεται. Αλλιώς πείτε το σε έναν δικό σας άνθρωπο που έχει τέτοια γνώση να το κάνει. Κατεβάζετε μια εφαρμογή της τράπεζας. Λοιπόν, όλες οι εφαρμογές της τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να παγώσουν και να αναστείλουν προσωρινά το λογαριασμό σας, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα και να σας πάρει τίποτα, αν έχετε κάνει αυτό το λάθος, ωστότου προχωρήσετε σε αλλαγή των κωδικών και τους κλείσετε πάλι απ' έξω. Επίσης, το καλό είναι ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αυτό που λέμε επιβεβαίωση δύο παραγόντων, τουλάχιστον δύο παραγόντων, δηλαδή και mail και τηλεφώνου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις, ας πούμε, να έχεις μια καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Βέβαια, όπως σας είπα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην πατάτε σε link που έρχονται, σε SMS, από SMS, από Viber, από email. Καμία τράπεζα δεν θα σας πει, κανένας φορέας δεν θα σας πει, πατήστε το email για να πάτε να πληρώσετε. Πατήστε το link για να πάτε να πληρώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ήθιστε, επειδή ακριβώς ήθιστε να γίνετε από απατεώνες, δεν το κάνουν αυτό οι επίσημες ιστοσελίδες και οι επίσημοι οργανισμοί. Τώρα, είχαμε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε οικισμού στον Ασπρόπυργο. Συνεργείο του ΔΔΕ δημιούργησε αποξυλώσεις καλωδίων, κρατηθείτε, μήκους 2.657 μέτρων. 2.657 μέτρα, παιδιά, από εδώ μέχρι το Σύνταγμα, από τη Συγκρού μέχρι το Σύνταγμα δηλαδή που είμαστε. Χρησιμοποιούνταν λοιπόν αυτά τα μέτρα για ρευματοκλοπές. Διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Δεν το κρύβουνε κιόλας εκεί, δεν έχουνε και θέμα, έτσι. Σου λέει άβατο είναι, έλα όμως που δεν είναι, πολλές φορές. Σκοπός της ευρείας κλίμακας της επιχείρησης ήταν φυσικά να μπορέσουν να φρενάρουν λίγο την παράνομη δραστηριότητα που έχει καταγραφεί στην ελόγω περιοχή. 6 άτομα συνελήφθησαν και πάνε πακέτο στον εισαγγελέα για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Δεν είχαν δίπλωμα. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω. Α, καλά. Ενώ έχετε δει τώρα να περιδιαβαίνουν τους δρόμους εκεί με τα μεγάφωνα, δεν υπάρχει όχι κταίω. Το βλέπεις ότι θα διαλυθεί στο δρόμο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Μαζί με τις μπανιάρες που πουλάνε, το έχετε ακούσει. Μπανιάρες. Αφαιρέθηκαν λοιπόν 3 άδειες κυκλοφορίας, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης. Μπράβο, είχαν και ικανότητας οδήγησης ορισμένοι. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν 2 ηχεία υψηλής ισχύως και κυνηγετική καραμπίνα. Αυτά συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις της ΔΔΕ για ρευματοκλοπή. Το θέμα είναι να μην τους περιμένουν με τις καραμπίνες εκεί, γιατί έχουν αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα οι διοικητικές αρχές στο παρελθόν. Σε επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ προχώρησαν οι αρχές σε βάρος της 60χρονης γυναίκας, η οποία είχε ταυτοποιηθεί ως η οδηγός που πάτησε και σκότωσε ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της δημοσιοποίησης ενός βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του περιστατικού, το οποίο είχε προκαλέσει και σφοδρό κύμα οργής και αντιδράσεων στην κοινή γνώμη. Παράλληλα με το βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η 60χρονη κλήθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το συμβάν. Η δικογραφία που σχηματίστηκε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αξιολόγησή της, καθώς η θανάτωση ζώου εξετάζεται πλέον από τον νόμο σε βαθμό κακουργήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Πάντιου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες, το 29% γυναίκες, το 69,9% είναι Έλληνες, το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Ένας στους τρεις παραμένει χωρίς αυτόνομη στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση από 2 ως 5 χρόνια. 5 χρόνια άστεγος. 5 χειμώνες άστεγοι. 5 κάψονες, δεκάδες κάψονες μάλλον. Τι πράγμα γι' αυτό. Τώρα, να ξέρετε, μια που είπαμε για κάψωνα, δεν έχουμε βέβαια κάψωνα, αλλά έχουμε ιδανικές συνθήκες για να γίνει κούγκι η χώρα, καθώς έχουμε πάρα πολύ άνεμο αυτές τις μέρες. Έχει το Μελτέμι γιγαντωθεί. Σε κατάσταση λοιπόν αυξημένης επιφυλακής τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση, ταχεία μάλιστα, των πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ταυτόχρονα η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία ξεκινούν περιπολίες εκτεταμένες. Και βέβαια αυτό που λέγαμε παλαιότερα και έχει υιοθετηθεί είναι ότι ναι μεν οι φαντάροι μας, οι στρατευμένοι μας δεν είναι ειδικευμένοι πυροσβέστες για να τους καλούμε να σβήσουν πυρκαγιές, και αυτό το κάνουν όποτε χρειαστεί, αλλά κάλλιστα όμως μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε φύλαξη των δασών, και αυτό κάνουν. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, δηλαδή να υπάρχουν περίπολα εποχούμενα και μη εποχούμενα μέσα στα δάση, ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση εμπρισμού και πολύ γρήγορης, έτσι, πολύ γρήγορου εντοπισμού μιας πυρκαγιάς. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούνται, τα drones, δηλαδή τα αεροχήματα τα αυτόνομα, τα οποία μεταφέρονται, ειδικά έχω δει αρκετές φορές να πετάνε στα βόρεια προάστια, από, δηλαδή δεν ξέρω τώρα που είναι το σημείο όπου ξεκινούν την πορεία τους, που είναι η βάση τους δηλαδή, αλλά έχω δει αρκετά να πετάνε πάνω από τα βόρεια προάστια, από δάση, και φυσικά να ειδοποιούν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα και ζήτημα, να ειδοποιούν τους αρμόδιους μέσα από την εικόνα που μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων και να έχουμε άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος.

Απόγευμα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη μεταβλητεί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Και επειδή σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας και όπως σας είπα είναι αρκετά, στο radio@parapolitika.gr στείλτε τώρα για να τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρες, παρατηρήσεις, αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίζει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε έχετε κληθεί να παίξετε και αυτό το ρόλο. Να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, να έχουμε αυτή την, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, interaction, διάδραση. Ναι, αυτό ακριβώς. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Σήμερα έτσι πολύ ροκάρουμε, έχω την εντύπωση. Μας βάζει σε ροκ μονοπάτια ο Βούτσινος. Καλό είναι να αλλάζουμε έτσι, να μεταβαλόμαστε, να είμαστε και απρόβλεπτοι όσο γίνεται. Τι ωραίο πρωινό έχει ξεκινήσει, παιδιά, αν εξαιρέσει τον άνεμο, ο οποίος βέβαια έχει για τα καλά του. Δηλαδή δεν πέφτουμε σε θερμοκρασίες τρελές. Άμα είχε κοπεί και ο βοριάς, όσο και να είναι, θα πέφτει, ανέβαινε η θερμοκρασία πολύ. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν βγάλει οχτάρι στην Ανατολική Αττική, σημαίνει ότι τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και δύσκολα. Είχαμε και τσιγαράκι που κάποιος έριξε στον Κηφισό, από ό,τι φαίνεται, στο διάζωμα το Μεσαίο. Ένα είναι το διάζωμα, βέβαια. Μεσαίο είναι, τι θα είναι. Τέλος πάντων. Πήρε φωτιά, τσιγαράκι προφανώς. Κάπως έτσι ξεκινούν και φωτιές στα δάση με τα τσιγαράκια. Προσοχή, παιδιά. Κάτι ηλεκτρονικό, τι να σας πω. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Πρώτος έστειλε ο Κωνσταντίνος από το ΣΜΑ. Καλημέρα, λέει, Τηλεμαχόπουλο, μαχητικό ραφάλ της δημοσιογραφίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στο Σχιστό, που δίνουν μάχη πραγματική. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλό πρωινό. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: εδώ και πολλές ημέρες ψάχνω να βρω έναν τρόπο για να φύγω λίγες ημέρες σε κάποιο νησί. Αλλά φεύγω. Δύσκολο. Τελικά, λέει, τον βρήκα. Θα βγω να πω από τώρα τα καλάντα, λέει, γιατί αλλιώς λεφτά για διακοπές δεν υπάρχουν. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Στα καλάντα θα το ρίξουμε. Μάλιστα. Καλοκαιρινά καλάντα θα πεις, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Φωτεινή, κυρία Φωτεινή Τουρλή. Πες το, λέει, ντε, για την κολοκυθόπιτα που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι είναι αφροδισιακή και ανεβάζει τη λίμπιντο. Για όσους δηλαδή συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε ότι είχαμε σοβαρές έρευνες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λέει λοιπόν η Φωτεινή, πες το, λέει, ντε, και χτες είχα κάνει κολοκυθόπιτα και το επιβεβαιώνω, λέει, ο Λευτεράκης, ο άντρας μου, απελευθερώθηκε. Πρώτα, λέει, με ρώτησε αν την είχε κάνει η μάνα μου. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Φωτεινή. Ωραία η Φωτεινή. Ο Παναγιώτης ο Μάλιος. Τηλέμαχε, λέει, δεν κάνουμε κι εμείς μια έρευνα να τα οικονομήσουμε. Ας πούμε, λέει, ποιο μήνα είναι παχές οι μύγες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ρε Παναγιώτη, τον Αύγουστο είναι, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, είναι γνωστό τη πάση για τον Αύγουστο. Τι έρευνα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλη έρευνα. Να είναι πιο έτσι, πιασάρι, κύριε παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, στείλτε ιδέες, παιδιά. Ο Παναγιώτης λέει παχές οι μύγες. Πότε είναι παχιά τα παχές οι μύγες? Τον Αύγουστο. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο, στον Πυριώτη το φίλο μου το Γαύρο. Καλημέρα, λέει, πιλότη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης έχει μια κόρη σπουδαία τραγουδίστρια, παιδιά. Πάρα πολύ καλή φωνή, δυνατή φωνή. Μπράβο. Καλημέρα στο Μάκη. Από την Εθέλ, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Τι γίνεται, Μάκη, πώς είναι τα πράγματα? Θα κάνω κάποια στιγμή, σύντομα δηλαδή, μία έτσι συζήτηση με ανθρώπους της Εθέλ, με τους οδηγούς και με τους υπόλοιπους κλάδους των εργαζομένων στα λεωφορεία, να μας πούν αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα στις αστικές συγκοινωνίες. Γιατί έχουν έρθει και τα καινούργια λεωφορεία, τα ηλεκτρικά. Βέβαια, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί οι οποίοι πρέπει να δώσουν εύσημα ή να ασκήσουν κριτική, καλό προαίρετη θέλω να πιστεύω, είναι οι ίδιοι επιβάτες. Έτσι, αλλά και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι μπορεί να συμβαίνει και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Αυτό και οι, φυσικά οι επιβάτες μπορούν να το πούν. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και για το συγκεκριμένο, αδέρφια, θέμα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, τον μέγιστο αρχιτέκτονα των ασφαλιστών, τον Τάκη το Σκροπολίθα. Γεια σου, Τάκη. Ελπίζω να είσαι καλά και ελπίζω να είσαι στην αγαπημένη σου περιοχή εκεί. Ναι, το ελπίζω. Νεστάνη, κυρίες και κύριοι, νεστάνη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη στην Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Αυτό είναι το μαγικό. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα, παρέακι, λέει. Καλημέρα στο Διονύση. Ο καλός μου φίλος, ο Λεωνίδας ο Τάσιος, λέει: όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, χαμόγελα για όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλή δύναμη, αδερφέ, να σε καλά. Ο Σταύρος, Καλό πρωινό. Χαίρομαι, λέει, γιατί μπαίνεις διαφορετικά κάθε Σαββατοκύριακο και οι έρευνες, λέει, σκίζουνε. Έτσι, σας αρέσει, ήδη. Να το συνεχίσουμε. Οι έρευνες αυτές είναι, λέει, το βασικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουμε σε γνώση των πραγμάτων. Τόσο πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι πεις. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Γιώργος ο Μασάλας λέει, τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι σ' ακούμε, λέει, σύσουμε στο καφέ που είμαστε τώρα. Ναι, αλλά δεν λες και ποιο καφέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, δεν πάω να κάνω διαφήμιση, αλλά πούμε σε ποιο άλλο. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Με τιμάς ιδιαίτερα με αυτό που λες. Καλή δύναμη, παιδιά, σε όλους εκεί. Κοίταξε τώρα, έχω πει εγώ στο παρελθόν ότι το πιο φοβερό από όλα είναι ότι μπαίνουν μέσα στο, να πάρουν το καφεδάκι, να ανοίξουν το μάτι τους και δεν λένε καλημέρα ορισμένοι. Εν τω μεταξύ, όσοι δουλεύουν μπουφέ και γενικά στα καφέ, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί πολύ απλά πρέπει να είσαι ξύπνιος νωρίς, πρέπει να διαχειριστείς και τα περίεργα των άλλων. Εν τω μεταξύ, ακούς ο άλλος, λέει, πίνει καφέ, θέλει καφέ και έχει μέσα βάλει γάλα αμυγδάλου, ντεκαφεϊνέ. Ξέρω εγώ, βρώμη. Ό,τι μπορεί να φανταστείς έχω ακούσει να βάζουν. Βρώμη. Ξέρω εγώ, τι βάζουν μες στο γάλα, ρε, εσύ, στον καφέ. Γάλατα. Κρέμες. Δηλαδή, πιείτε ένα καφεδάκι, ρε παιδιά, τώρα, και αφήστε τα υπόλοιπα, ας πούμε. Εσύ πώς τον πίνεις, Παναγιώτη, πώς τον πίνεις?
1: Καθημερινά.
0: Καθημερινά. Εδώ, ε. Καφεδάκι, πρωινό, καθημερινά το πίνεις. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Μέτριο. Γλυκό. Γλυκό το πίνεις, ρε. Να ρε. Ξήρισε το μεταξύ, άμα δεν είναι γλυκός. Ξήρισε το μεταξύ, Παναγιώτη, έτσι, ότι όσοι, λέει, πίνουν σκέτο καφέ, έχουν, λέει, περισσότερη ροπή προς την τρέλα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ μέτριο τον πίνω, βέβαια. Αλλά έχουν, λέει, τέτοια ροπή, δεν ξέρω τώρα τι έρευνες είναι αυτές, πραγματικά, παιδιά. Ναι, είναι ένα θέμα. Ο Νίκος ετοιμάζεται, λέει, να φύγει. Είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο. Και θέλω να πω, λέει, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πρώτο που θα κάνω διακοπές. Στο εξοχικό, βέβαια. Αλλά θα είναι διακοπές οι οποίες θα έχουν μια διάρκεια 20 ημερών. Οπότε ξεκινάς τώρα και θα γυρίσεις κανένα 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, 15 Ιουλίου. Μακάρι να γυρίσεις 15 Αύγουστο, αδερφέ. Δεν θα ήταν, 1,5 μήνας διακοπές. Τι. Βέβαια. Να είσαι καλά, να περάσεις καλά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Λέει ο Μιχάλης ο Κυπρέος, ό,τι και αν κάνεις, λέει, όσο κουρασμένος και αν είσαι, πρέπει να χαμογελάς τον πελάτη. Και λέω, βγάζω τώρα μια πίτσα, λέει, 18 κομμάτια. Άτσε ρε, Μιχάλη, μια πίτσα 18 κομμάτια, δεν περισσεύουν δύο για εμένα του Παναγιώτη? Δεν μου λες τι βάζεις μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα και σε ευχαριστώ πολύ, λέει, σε αγαπώ, φίλε, και εγώ, και εγώ. Τι βάζεις, τι πίτσα είναι, special? Δηλαδή, έχεις, ρε παιδί μου, ξέρεις ποια πίτσα μου αρέσει εμένα, Παναγιώτη? Να ξέρεις ότι φτιάχνω κι εγώ καλή πίτσα, και Μιχάλη και Παναγιώτη. Μ' αρέσει η πίτσα η οποία είναι και ελληνική. Τι εννοώ ελληνική? Έχει και λίγο φετούλα μέσα. Έχει και λίγο, όχι λίγο δηλαδή, έχει αρκετό τυράκι. Γκούντα. Να μειγνύεται. Είναι ελληνική γκούντα. Τι δεν είναι ελληνική γκούντα? Ελληνικό να το τυρί, το ξέρε. Όλα ελληνικά είναι, ρε. Σου παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να έχει τόσο μπέικον, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ, πολύ λιπαρό το μπέικον. Εντάξει. Λίγο γαλοπούλα, εντάξει, γαλοπούλα, γαλοπούλα. Για να το αντιπαρέλθουμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει ζαμπόν, μπέικον, πεπερώνι, πιπεριά και φέτα. Εντάξει. Οκ. Okay. Επίσης, κάνω πολύ καλό τηγανό ψωμό, Παναγιώτη. Το φτιάχνω ιδιώτικο.
1: Εγώ ένα βραστό νερό να σου φτιάξω.
0: Και είσαι καλό στο βραστό νερό, εσύ, ε. Και στα αυγά, ε, στα βραστά αυγά. Ούτε καν τα βραστά αυγά δεν πετυχαίνεις, ρε. Αθεόφοβε. Να μου στείλεις, Μιχάλη, να σου στείλω και εγώ τη δική μου.
1: Ποια?
0: Τη συνταγή. λες, βάζεις και μια τρύπα στη μέση στο τηγανό ψωμό. Αφού το ναι, έχει μια τρύπα στη μέση. Δεν ξέρω γιατί την κάνουν την τρύπα. Μάλλον για να περνάει το λαδάκι έτσι από μέσα και να βγαίνει από πάνω να το τηγανίζεις. Αλλά το τηγανό ψωμό, αν έχει ωραία φετούλα και έχει ωραία ζύμη μέσα, είναι καλό χωριάτικο το σημάρι.
1: Μόνο σπαλαμάκι.
0: Τι αχ, αυτό χειροκροτούμε. Αυτό, ναι. Παραγγείλεις μου λες. Λοιπόν, γίνεται απίστευτο, δηλαδή απίστευτο. Επίσης, αν φας. Ξεκινήσαμε πρώτη μέρα με τα φαγητά. Αν φας τώρα, έχω ξεκινήσει, έχω πάει χάλιστε. Μου λέει 18 κομμάτια πίτσα, ρε, εσύ. Κάτσε. Δύο να φτύλει. Ωραία, μόλις τελειώσω την εκπομπή, τρέχω για το φούρνο. Λοιπόν, τι έλεγα. Κάτι έλεγα τώρα, τι έλεγα. Ρε. Για την πίτσα. Για το τηγανό ψωμό έλεγα. Α, ναι, το τηγανό ψωμό πρέπει να έχει, παιδιά. Μην είναι τώρα τύπου 70% το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε να το φτιάξετε. Εντάξει, βάλτε λίγο από αυτό για να μην είναι τελείως πατικωμένο. Αλλά να είναι, είναι σταρένιο το αλεύρι, κίτρινο που λέμε. Έτσι. Για να μπορέσει να έχει γεύση. Γιατί άμα είναι 70%, 70% το λεγόμενο αλεύρι, άστα να πάνε. Δεν κάνει τώρα δουλίτσα. Να έχουμε μια πολύ σωστή αντιμετώπιση. Σας τα λέω όλα από πρώτο χέρι δηλαδή. Δεν το συζητώ.

Ο Θανάσης Αθόπουλος μου λέει: ο Χασάπης και ο Φραπές μέχρι χθες είχαν πιάσει 10 εκατομμύρια λαγοκέφαλους. Φιλαράκι, αυτοί δεν πιάνε λαγοκέφαλους. Τα φράγκα που έχουν βγάλει, μάλλον γατοκέφαλους βγάζανε. Έχω την εντύπωση. Μεγάλα γατά, γατόνια ορισμένοι. Ε? Μόνο εμείς είμαστε με το σταυρό στο χέρι, ρε Παναγιώτη. Θα γιάσουμε στο τέλος, ρε. Δηλαδή, εντάξει. Είμαστε εργαζόμενοι, έτσι, δεν έχουμε 8 δουλειές ο καθένας. Προσπαθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα φέρουμε βόλτα. Χρωστάμε όπως όλοι οι Έλληνες στην εφορία. Χρωστάμε γενικώς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι. Αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλύτερα να χρωστάμε και να κοιμόμαστε ωραία το βράδυ παρά να είμαστε μπερεκέτιδες και να έχουμε άλλα. Καλύτερο βέβαια είναι να μην, και να είσαι μπερεκέτης και να μην έχεις. Υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι που τα έχουν κερδίσει έτσι όπως πρέπει. Τίμια. Παγιωτή, πάμε διάλειμμα.

0: 2000 FM.
1: Καλό.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
9: Ζήκω!
10: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να είναι το καλύτερο στη ζωή σας και αν δεν είναι, ας είναι από τα καλύτερα ρε παιδί μου. Και το μίνιμουμ με τα λιγότερα προβλήματα έστω. Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βουτσινός. Και στην εμβέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Εύβοιας, Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ξανθομαλούσα, Μαρία Ιωάννη. Το μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινός. Θα πάμε παρέτσα όπως σας είπα μέχρι τις 9. Θα πετάμε ως τότε γιατί μετά έρχεται η Τζούλη για 2 ώρες μαζί σας. Πάμε να δούμε όσοι είστε αυτή την ώρα πάντα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον τύπο γιατί κυκλοφορεί πάντα η καλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Η εφημερίδα Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχουμε τι έχουμε. Σήμερα έχουμε και το Current Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά θα το βρείτε. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, αποκαλυπτικό γκάλωπ της GPO για τα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου του κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Στην εκτίμηση πρόθεση ψήφου λοιπόν με αναγωγή στα έγκυρα. Νέα Δημοκρατία 29,4%. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, έπεται το Πασόκ με 11,5%, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 9,2%, το ΚΚΕ με 9%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου με 4,3%, και από εκεί και πέρα Μέρα 25 2,9, Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και αυτό 1,2%, Νίκη 1,1% και άλλο κόμμα 4,7%. Πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή, το ερώτημα. Όχι και μάλλον όχι. Αλέξης Τσίπρας 67,6%, ναι μάλλον ναι 30,8%, Μαρία Καριστιανού όχι και μάλλον όχι 70%, ναι μάλλον ναι 27,5%. Αυτά όσον αφορά την αποκαλυπτική έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά, θα τη διαβάσετε ολόκληρη, θα έχουμε και το μεσημέρι έτσι πιο αναλυτική ανάγνωση της έρευνας αυτής, η οποία ήδη αναλύεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσοι ήθεστε κυρίες και κύριοι. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, περιοδίες γαλάζιο app για βουλευτές και για στελέχη, δηλαδή γαλάζια εφαρμογή, έτσι, στρατηγική και τα νέα εργαλεία του κόμματος, Νίκος Κιαδάς, Ικαριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα, Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δις ευρώ, πανελλαδικές αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων, η Superbet και άλλες ιστορίες, οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας, η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των 3 παράνομων παρόχων. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ ψωμί που λέμε και ζουμί. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά, το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και η φοροεκπτώση στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια, μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενοίκια, έκπτωση φόρου για ανακοινήσεις κατοικιών. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, λόγω Τσίπρα ο Μητσοτάκης και το δίλημα της πρώτης κάλπης, ιερές άκρες, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για τον Σαμαρά και συμπλεύσεις, κοινή γραμμή με ερωτηματικό, πλεύσεις από Πολάκη και Καμένο. Αυτά είναι. Ξανασμίγουν τα ειδόνια. Στα παραπολιτικά μας λοιπόν. Πάμε στην απογευματινή. Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού. Έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Ένας χρήσιμος και πλήρης οδηγός για τους υποψηφίους. Η ιδιαιτερότητα μείγνωση των σχολών που εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση. Με παραδείγματα. Μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη. Εκτέλεσε πέναλτι. Έπαιξε μπάλα, ναι. Δίδαξε τάβλη. Έπαιξε τένις. Έβγαλε σέλφι με τον κόσμο στην πλατεία και αποθεώθηκε. Ακρίβεια. Χρήσιμη σύσκεψη με βιομηχάνους και σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα στο Μαξίμου. ΔΕΗ, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λίγνη των ρηχείων, επενδύσεις 5,75 δισεκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία και πλήρης αποκατάσταση των βιομηχανικών εκτάσεων. Παγκόσμιο κύπελο, μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Οι 9 κωμωδίες που θα περιοδεύουν όλο το καλοκαίρι. Πρώτο Attica Roots Festival, η Γαλάνη συναντά τον Τσιτσάνι αύριο στο Σούνιο. Στη συναυλία με ελεύθερη είσοδο συμμετέχουν η Εστουδιαντίνα και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία. Actor, η Χειρά Διεθνή Fans πρώτων πυλών. Ανακοινώσεις τη Δευτέρα και η φωτογραφία του κυρίου Εξάρχου. Σταύρος Παπασταύρου, πράσινο φως στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Πάμε στο καρφί. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Χαριλάου Κούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Άκτορ, Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό σχέδιο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρθρο παρέμβαση, ιδιωτικό χρέος, η κοινωνική πρόκληση που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει, γράφει ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και καλό ταξίδι Γιάννη Μανατίδη, το καρφί αποχαιρετά έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα εμβληματικό δημοσιογράφο, αυτό του συνάδελφο του, από τους πλέον διακεκριμένους. Πώς το γάλετε ανάγκη των μεταγραφών διαβρώνει το πολιτικό σύστημα και ο Φιάλτης ξαναγύρισε, νέος κύκλος, παλιά μυαλά απεταξάμην τον ΣΥΡΙΖΑ. On time Σαββατοκύριακο. Σε νέα χέρια το παραθαλάσσιο ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Για 10 χιλιάρικα έχασε κι άλλο σπίτι. Πρόκειται για το τρίτο περιουσιακό στοιχείο που βγήκε στον πληστηριασμό. Δεν πάει καλά οικονομικά, φαίνεται ο Μάκης. Τραϊανός Δέλας, η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γουγός. Τίτλοι τέλους για τον Μποτζόρνο, όλο το παρασκήνιο. Εφέης Κορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από 2 τηλεοπτικές σεζόν. Οικονομά Κουτσερέλα, Δήμερο Γάμιλιο Γλέντι στην Πάρο. Ποιες χώρες έχουν τα πιο καθαρά νερά? Στην κορυφή Ελλάδα και Κύπρος. Κωνσταντίνος Αργυρός, συναυλία αγάπης για το 17χρονο Μάνο. Ο γιατρός που θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, συνάντηση του Ανδριανού Γολέμη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοκ στη δίκη για το μικρό άγγελο, πώς να πάω το παιδί στο νοσοκομείο, ήταν μακριά. Η απολογία της μητέρας και οι βαριές καταγγελίες για κακοποίηση, τι να πεις. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, ο μαρτυρικός θάνατος 45χρονου Σταυρούλας Λεβεντάκη και η απολογία του Σκοπιανού Νικάρη της. Τι λες τρομάρα σου, τι λες. Σου δείχνω. Πάμε στα νέα. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος, διχασμένη ιεραρχία, που οδηγεί η σύγκρουση για την αύξηση ως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα, Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας. Ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ. Προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Καρνέη στην Άγκυρα. Παρασκήνιο, το γαλάζιο ρήγμα που μεγαλώνει. Φάκελος 4η Ιουλίου, ποια είναι σήμερα η Αμερική. Τζον Κέρι στα νέα, οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται ειρηνικά. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Μουντιάλ, η ρεβάνς των παιδιών της Διασποράς και οι καραβιές των Ελλήνων στο Νέο Κόσμο, οι διαδρομές, τα εστιατόρια, τα τραγώδια των μεταναστών στις ιστορίες των νέων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και services, βραχνάς για διανοητές και δημόσιο. Διάρκεια ως και 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν με την κρατική εγγύηση Ηρακλής. Ίντρουμ, Ντου Βάλιου και Ντέιβιτσον Κέμπνερ πήραν τα δάνεια, έγιναν συνεταίροι των τραπεζών και έχουν περιθώριο κέρδους πάνω από 50%. Δυσφορεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υπερβολικά ευνοϊκή μεταχείριση προς εταιρείες διαχείρισης. Υγεία σε νόμιμη κρίση, μόνιμη κρίση, τα τέσσερα ψέματα του Γεωργιάδη για το ΕΣΥ, η εξέγερση των Φλαμίνγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει, συνεντεύξεις Κώστας Καβδαλίδης, Ιωάννα Λιαλιώτου και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, απολύσεις ερευνητών, προσλήψεις γαλάζιων μετακλητών. Ειδική έκδοση για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δικτατορία, στην εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην καθημερινή. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις της πτήσης. Είναι αλήθεια. Όποιος δηλαδή πηγαίνει στο αεροδρόμιο καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει την ώρα του. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Ο εκτελεστής του στρέφει ήρθε από την Τουρκία, οι έρευνες των αρχών. Επιστρέφει ένταση στο Ορμούζ, οι κινήσεις ΗΠΑ και Ιράν. Τέλος, τα δημοτικά τέλεια του λογαριασμού ρεύματος θα τα εισπράττουν απευθείας οι Δήμοι. Πολιτικό ρίσκο βλέπουν ξανά οι διεθνείς οίκοι. Η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ελληνική οικονομία, καθώς διεθνείς οίκοι, Τράπεζα της Ελλάδος και ΣΕΒ προειδοποιούν ότι η πιθανή αστάθεια μετά τις εκλογές του 27 ενδέχεται να επηρεάσει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και αγορές. Μείωση 100.000 θέσεων εργασίας εξετάζει η Volkswagen. Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της. Με πιθανές περικοπές, κρατηθείτε. Έως 100.000 θέσεων εργασίας. Με κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, στο Νέκαρλσρουμ, στο Ανόβερο, στο Τσβικάου και στο Έμντεν. Στόχος η μείωση του κόστους κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και πιέσεων στην κερδοφορία. Η συνεργασία εκπαίδευσης και τεχνητής νοημοσύνης, έκθεση του Κολούμπια. Πάμε στην κόντρα. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Φουντώνουν οι αντιδράσεις, βουβομάρα στην Αθήνα, στα κάγκελα η ομογένεια για τα δώρα Τραμπ στο Σουλτάνο. Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την παραγωγικότητα και νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες θα άλλαζαν δουλειά για να έχουν μαζί το κατοικίδιό τους. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ, ένοχοι 57 αγρότες στην Κρήτη. Αλέξανδρος Εξάρχου, το μεγάλο στοίχημα του LNG και το σχέδιο ανάπτυξης της Actor έως το 2031. Πάμε στο λόγο. Εκτός λογαριασμών, τα δημοτικά τέλη. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των προμηθευτών ρεύματος, τι προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Σταύρος Καφούνης, το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας. Τάκης Θεοδωρικάκος, το πλαφόν στα κέρδη έφερε μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Μητσοτάκης, παιδικές χαρές αντί για οθόνες, οι πλατφόρμες κερδίζουν εις βάρος των παιδιών. Ανδρουλάκης, κλειστό κύκλο εξουσίας στο επιτελικό κράτος. Χατζηδάκης, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται και τάζει γεφύρια και ποτάμια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2 αλλαγές στα δημοτικά τέλη, νέος τρόπος υπολογισμού το 27, νέος τρόπος πληρωμής το 28. Λένε ότι θα τα μαζεύουν στο τέλος, λέει, και θα τα δίνουμε μαζεμένα σε 12 δόσεις. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Παραμένουν υψηλές τιμές σε δηληστήρια και αντλίες. Εντάξει, το ξέρουμε το έργο, η αλήθεια είναι αυτή. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι όταν είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν και εκτοξεύονται. Όταν είναι να πέσουν, πέφτουν με ρυθμό χελώνας. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Θα ασχοληθεί κανείς, λέμε τώρα. Τα λεπτόδευτεριακή αναξιοπιστία του Τσίπρα. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια επένδυση με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα. Ανδρέας Γολέμης, μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για την Ελλάδα. Το AI διαβάζει παπύρους 2000 ετών του Φιλόδημου. Και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Ρίζο Σπάστης με το κουκουέ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τι έχουμε, αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση? Κάνουν οι ιμπεριαλιστές κατασκήνωση? Μόνο οι αντιυμπεριαλιστές? Ας κάνει και κανένας ιμπεριαλιστής κατασκήνωση, μπας και πάμε κι εμείς, είμαστε το Imperium. Πάμε στην εστία, αστείευομαι. 150 χρόνια εστία. Ομόλογα χρυσού άνευ αντικρίσματος. Αναντιστοιχεία των τίτλων που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Έμπορος όπλων ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκ Ρούτε προανήγγειλε ότι κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα ανακοινωθούν συμβάσεις ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι, το Μάρκ. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+. Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Άρθρο του Προέδρου του Κόμματος Συνταξιούχων, Κωσή Γιάννη Παπαγεωργίου. Η δική μας φωνή δεν θα συγγύσει και το πρόγραμμά μας δεν είναι ευχές. Είναι απαιτήσεις δικαιοσύνης. Απαιτούμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δεν γίνεται ο συνταξιούχος να αφορολογείται σαν μεγάλο εισοδηματίας, ούτε εργαζόμενος. Μειώνεται στο 10% η ποινή του ΕΦΚΑ. Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με την επιστροφή συντάξεων και επιδομάτων? Σύνταξη στα 70 ετοιμάζει η Γερμανία. Το νέο σχέδιο σοκάρει. Αντιδρούν οι πολίτες στις προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ελεύθερη ώρα. Πάμε. Μετρητά γιοκ με το ψηφιακό ευρώ. Θα μετατρέψουν το χρήμα σε ψηφιακές μονάδες κοινωνικής πίστοσης. Τι είναι το φαινόμενο Godzilla El Niño? Έρχεται ο Godzilla, Παναγιώτη. Ο Godzilla, ο καύσωνας της κόλασης, η επιδημία που έρχεται, η επιστημιστική κρίση και η ατέλειωτη πόλεμη. Σύμπτωση γνώση, σύστηκαν οι πλανήτες πριν συστεί η γη. 5 ρήγματα, κινδυνεύει η Ελλάδα να γίνει Βενεζουέλα? Και η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα και του Βουντού. Κάνει Βουντού ο Τσίπρας, το ξέρα. Πάμε στην εποχή, δήμαρχη υποδιορισμό. Η κυβέρνηση κάνει το πάνια να εξουδετερώσει τα σταγματικά αντίβαρα εξουσίας. Συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και πρώην Πρόεδρο της Αρχής Διασφαλίσεως του Απορρίτων Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμο. Απεργία πείνας όταν ένας άνθρωπος παλεύει για κάτι πέρα τον εαυτό του. Και η αλληλεγγύη δεν τελείωσε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Δημοκρατία. Ζει το μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης. Δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Και είπα Τουρκία, ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν. Βρέφων νηπιακή δίπα με μπαλώματα πάνε να καλύψουν τα κενά στην πυρασφάλεια, στον αέρα λειτουργία τους για τη νέα χρονιά. Και η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έφυγε ο κύριος Πρωτοψάλτης, η δίπα. Εντάξει. Δίπα, ναι. Πλήρης κατάργηση κεφάλαιο, πλήρης κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Το μέτρο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων θα περιληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, το χρονοδιάγραμμα για το όφελος για τα νομικά πρόσωπα. Οι δυνάμεις που οδηγούν υψηλότερα το χρηματιστήριο, Euronext Athens, επενδυτικά κεφάλαια να ζητούν εταιρείες με ελκυστική αποτίμηση, όθησε από τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο ελληνικός χρυσός κοιτάζει Θράκη, μικρομεσαία αυξήσεις χορηγήσεων, άμυνα η μάχη για τα εξοπλιστικά και ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες. Ηλεκτρονική επανάσταση από την εφορία με AI, αναγνώριση μοτίβων ασυνήθιστης ειδόλιας συμπεριφοράς, ανάλυση εικόνων, βίντεο και X-ray υλικού, αυτοματισμοί στην προτεραιοποίηση ελεκτέων υποθέσεων, προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για εκκρεμότητες υποχρεώσεις, ταξινόμηση και αυτόματη δρομολόγηση ετοιμάτων καταγγελιών. Αυτή είναι η νέα εποχή. Όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες. Τι θα εφαρμοστεί και πού. Τριμερή συμφωνία με το Λίβανο, ώρες αγωνίας για 50.000 αγωνοούμενους στο σεισμό της Βενεζουέλας και προς νέο δικό χάρτη για τα στενά του Ορμούζ. Μήπως Θεσσαλονίκη. Πήραμε μάστερ σε κλειδαριές άδειας σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει σπίτια με συγκεκριμένες κλειδαριές ασφάλειας. Βρέθηκαν κλειδιά πασπαρτού και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη της οργάνωσης. Πάνω από 500.000 ευρώ η συνολική λεία. Έναρξη σεζόν με μεγάλη πληρότητα. Σάλπαρε το πρώτο πλοίο για τις σποράδες. Από 1η Ιουλίου έρχεται τέλος 3 ευρώ στα δέσματα από Τέμου και Σάιν. Διευκρινήσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστάσεις του ΕΟΔΗ, σχεδόν 380 θάνατοι υπό πυκνισμό ετησίως στην Ελλάδα. Και οι παραστάσεις πλούσιο το πρόγραμμα του Κουβουφέ φέτος το καλοκαίρι. Δρόμος αριστεράς, εθνικό άγγλημα η ανατίναξη των λιγνητορυχείων και όταν γίνεται μια επίθεση που θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα πρέπει να πάρεις θέση. Πανεπιστημιακός Γιάννα Γιαννουλοπούλου, μιλά στον δρόμο. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Γεωγραφικά κριτήρια στο τσεκ. Η Ελλάδα ζητά τις Βρυξέλλες να μπορεί να δίνει την ενιαία ενίσχυση διαφοροποιημένη αναγεωγραφική ζώνη και το πριν νεαρών εγκρατών αγροτών κατά αποκοπή, όχι αναστρέμα, μετά το 2027. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στο σωστό. Στη σωστή γειτονιά τη ραδιοφωνική, στα παραπολιτικά 90,1. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, όμορφο και καλοκαιρινό να είναι. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αλλά πολύ πολύ αέρα θα έχει εδώ στην Αττική. Στα ανατολικά θα φτάσει τα 8 μποφόρ, παιδιά. Οπότε τώρα για μπάνιο πρέπει να διαλέξετε παραλία που δεν έχει πολύ αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο αυτό. Λίγες είναι οι απάνεμες. Πρέπει να πω ότι για σιγουριά εγώ θα πήγαινα Εύβοια σήμερα, Παναγιώτη. Εύβοια. Ξέρεις γιατί? Περνάς από Ροβό απέναντι με το φερί και πηγαίνεις εκεί από το Λευκαντή και προχωράς. Έχει κάτι πολύ ωραίες παραλίες μέχρι και τα Λιβέρη που είναι σχετικά κοντά. Και γλιτώνεις αυτό που λέμε Μελτέμι και Θαλασσοταραχή. Αυτή είναι η πρότασή μου για σήμερα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο έτσι θα σας αποζημιώσει αν το κάνετε. Πρέπει να σας πω ότι αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, το οποίο στις 5 τα ξημερώματα προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στα άπτες, στα ελληνικά, blackout. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος. Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα αλλιευτικό και ένα επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτείτο. Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών και για ποιο λόγο σημειώθηκε αυτή η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακολουθή προσάραξη. Απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Η Ανέκλαϊν ενημερώνει για τα σχετικά. 3 και 10 το πρωί ξεκίνησε το πρόβλημα, αφού έφυγε από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου και το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές. Όπως σας προανήγγειλα, στο πλοίο, σύμφωνα με την ΑΝΕΚ, επιβαίνουν 1.184 επιβάτες, 103 μέλη του πληρώματος και η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για να ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.

Λοιπόν, ο Θωμάς έχει στείλει μήνυμα. Λέει καλημέρα. Και αφού περί φαγητού ο λόγος, νωρίτερα μιλάγαμε για πίτσες, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Γιατί μας είπε εδώ ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Κυπρέος, ότι φτιάχνει πίτσα στο μαγαζί του. Εμένα λέει μια πίτσα γίγας με ζαμπόν, μπέικο και λουκάνικο 18 το μαχί, ότι καταφέρνω μόνος μου ό,τι ώρα, ακόμη και 5 το πρωί. Αρκεί να μην έχω φάει τίποτα άλλο. Και καλού κακού, ας έχω και ένα κουτί μαλόξ από δίπλα, λέει, αν πεινάω. Κάναμε και διαφήμιση. Πάντως άνετα λέει και 20 κομμάτια τα βολεύω. Καλά, ρε φίλε, 18 και 20 κομμάτια πίτσα. Μην μου πεις ότι τρως και 2 λίτρα παγωτό μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές διακοπές για όσους ξεκινούν σήμερα τις διακοπές τους, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα στον Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Με υγεία και καλή δύναμη. Όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλή ραδιοφωνική πτήση με υγεία και αγάπη. Γεια σου, Νικολέτα μου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος τι έχει στείλει εδώ. Τι είναι αυτό, βίντεο έχει στείλει. Πώς να το δω το βίντεο τώρα. Μετά να το δω. Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Και ενώ ακούμε τον επιτίδια διπλωμένο, τον Κώστα Χαρή, το διπλωμένο στο Lost in the Night, έτσι, μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80. Ήταν αυτό, ποιο άλλο ήταν ο Παναγιώτη, το Viva Sahara, ναι, Viva Sahara. Αυτό ήταν το άλλο, έτσι, το μεγάλη επιτυχία του Χαρή, το διπλωμένο. Η Μάντι, ποια ήταν η Μάντι, θυμάσαι τη Μάντι? Η Μάντο.

Σάκης μιλάει για τη Βενεζουέλα. Τι να σου πω, ρε Σάκη, δηλαδή πραγματικά σκηνές αποκάλυψης στην κυριολεξία. Είδα ένα βίντεο, νομίζω

λένε ότι μπορούν να είναι και 50.000. Αυτό είναι πραγματικά το τραγικό στην όλη υπόθεση. 50.000 αγνοούμενοι, το νούμερο, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Απίστευτο. Από δύο σεισμούς μεγέθους των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να ξέρετε ότι εντάξει είναι πιο σπάνιο στην Ελλάδα να έχουμε τέτοιους σεισμούς, 7, 7,5 κτλ. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή έχουν στο παρελθόν έχουν συμβεί, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά αυτά τα φοβερά μεγέθη χρειάζονται φοβερά τις σεισμικές κατασκευές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι οικοδομές σε τέτοιες καταπονήσεις. Κράτησε λέω σεισμό σε 40 δεύτερα, κάπου εκεί. Και αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, στην Ευρώπη παιδιά καύσωνας ρεκόρ σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Μιλάμε τώρα, αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να οδηγήσει και οδήγησε λέει σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία κάποιες περιοχές έφτασαν 41,3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου συνηθισμένοι οι Ευρωπαίοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Τέτοια εποχή πήγαιναν 27, άντε 29 είχαν πολύ ζέστη. Και τώρα έχει φτάσει το θερμόμετρο 41,3 βαθμούς. Ο καύσωνας μάλιστα προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, απώλεια παραγωγικότητας, προβλήματα σε υποδομές μεταφορών, αυξημένο κόστος ενέργειας. Στην Ελβετία ο πυρηνικός σταθμός, το Betsnau, διέκοψε τη λειτουργία του, καθώς η θερμοκρασία του ποταμού Άρε κρίθηκε ακατάλληλη για την ψήξη των αντιδραστήρων. Θα ξαναπώ, το νερό ήταν τόσο ζεστό που δεν αρκούσε η θερμοκρασία του για να ψήξει τους αντιδραστήρες και έκλεισε το πυρηνικό εργοστάσιο στο Betsnau. Οι αρχές αναμένουν έτσι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα. Για το Σαββατοκύριακο πάντως προβλέπονται καταιγίδες και ισχυρή άνεμη σε διάφορες περιοχές. Οι εικόνες που έρχονται τώρα από το Παρίσι δείχνουν πάρα πολύ κόσμο να είναι έτσι στις όχθες του Σικουάνα και να κάνουν βουτιές. Δηλαδή, εντάξει, φτάσαμε σε αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Σικουάνας, ρε παιδιά, μες στη βρώμα δεν είναι, Παναγιώτη. Μιλάμε για πολύ βρώμα στο ποτάμι. Απίστευτο. Έχει γίνει ο Σικουάνας πισίνα κανονικότατη, έτσι.

38,8 βαθμοί Κελσίου είναι το νέο ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου στην Ελβετία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί να φτάσει θερμοκρασία και να κάνει και νέο ρεκόρ και να φτάσει και τους 40. Έτσι. 38 είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη και ήταν το παλαιότερο, το νέο ρεκόρ που είχε γίνει. Έτσι. Κατερρεύτη με 38,8. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελβετία από το 1947. Η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών στην Ελβετία ήταν 41,5 βαθμοί Κελσίου. Είχε καταγραφεί στο Γκρόνο, στο καντόνι του Γκριζούν, είναι νοτιοανατολικά αυτό, στις 11 Αυγούστου του 2003. Λοιπόν, με μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, πραγματικά υπέροχη συναυλία, στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εντάξει, τώρα μιλάμε απίστευτη συναυλία σε ένα μοναδικό μέρος και εντελώς δωρεάν στο Σούνιο, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά αυτή η πολύ πολύ σημαντική συναυλία της περιφέρειας Αττικής, βασισμένη στο νέο πολιτιστικό πρόγραμμα Roots Festival 2026, Attica Roots Festival.

0: Πρέπει να σας πω και να σας ενημερώσω ότι το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car & Driver, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο με δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από το πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Σε αυτό το τεύχος μαζί με τα παραπολιτικά Danny Sordbo, ένας από τους πλέον πολύτιμους οδηγούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, μιλά αποκλειστικά στο Car & Driver για όλες τις μνήμες που κρατά καλά μέσα του. Και Insider, ηλεκτροκινητήρες, με τα φώτα της δημοσιότητας να είναι μονίμως τραμμένα στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα τμήματα έρευνας και εξέλιξης παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας δίνουν τη δική τους μάχη για να αυξήσουν την υψηλή αποδοτικότητα των ηλεκτροκινητήρων και να βελτιώσουν την αξιοπιστία και την αντοχή τους. Με αυτά θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Τι αποκαλύπτει γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και οι φοροεκπτώσεις στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Πολιτικός καφές. Ιερές άκρες. Η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκι Καμένο. Νίκος Σκιαδάς. Η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα. Νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ. Νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές. Αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Η Superbet και άλλες ιστορίες. Οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Δήμητρα Γαλάνη. Έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην απογευματινή κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αναζητείτε συμφωνία κυρίων με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Οδηγός με τις παγίδες και τα μυστικά του μηχανογραφικού. Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών στη Μύκονο και το κύκλωμα με τα βανάκια. Ο χάρτης των παρεστήσεων. Ποιες ουσίες κυριαρχούν σε ποιες περιοχές. Πόσο άκτορ αλλάζει το παιχνίδι με νέα κεφάλαια 1 δις ευρώ και ισχυρούς ξένους μετόχους. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πρέπει οπωσδήποτε να σας πω για την δημοσκόπηση, γιατί όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των εκλογών, όπως και να έχει το πράγμα, είναι, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είναι προεκλογική περίοδος που διανύουμε. Έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ένα πολύ έτσι αποκαλυπτικό γκάλωπ της GPO για την εφημερίδα μας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικά τα στοιχεία. Καθίστε να ανοίξω τώρα να αποκαλύψουμε και κάνα δύο πραγματάκια από μέσα που λέμε. Για αυτή τη δημοσκόπηση της GPO, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και συζητείται, βλέπω παίζει πολύ πολύ ψηλά και στις τηλεοράσεις, σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα πρωινά. Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την, σε αυτό το γκάλωπ εμφανίζει ανωδικές τάσεις και μάλιστα έχει ανέβει στο 29,4% όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου. Επίσης να σας πω ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, εμφανίζει μια άνοδο 5%. Αντίθετα στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ και εμφανίζει μια πτώση 12,4%. Συγγνώμη, η Ελλάς 15,1% η άνοδος, 12,4% η πτώση για το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με αύξηση των ποσοστών στο 9,2% κατά 8,9% αύξηση. Το ΚΚΕ ενισχυμένο στο 9%. Σε έτσι θα έλεγα αποδρομή η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8%. Έπεται η πλέψη ελευθερίας με πτώση 4,3%, το Μέρα 25 με άνοδο 2,9%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, πτωτική τάση στην πλέψη ελευθερίας, στη Φωνή Λογικής ανωδική τάση, ΣΥΡΙΖΑ 1,2% πτωτική τάση, και άλλο κόμμα επιλέγει το 4,7%, μία αύξηση στο συγκεκριμένο ποσοστό κατά 3,4%. Στα επιμέρους ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο αξιόπιστος? Κανένας από τους δύο, 35,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 31,1% και Αλέξης Τσίπρας 31,4%. Επίσης, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη? Το 34,9%, το 34% λέει ναι στο ΠΑΣΟΚ, το 32% λέει ότι έχει καλύτερα στελέχη ΕΛΑΣ. Πρόγραμμα και σχέδιο, 26,9% λέει το ΠΑΣΟΚ, 40,2% λέει ότι το καλύτερο σχέδιο το έχει η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Τα προγράμματα μέχρι τώρα, στοιχεία από αυτά που μέχρι τώρα λένε τα κόμματα. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει εδώ και καιρό έτσι, το πρόγραμμα, το είναι αλήθεια. Ο Τσίπρας δεν το έχει παρουσιάσει εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, με βάση όσα έχουν υποθεί ως τώρα, γιατί όντως είναι εύλογη απορία σου, όσα έχουν υποθεί τώρα, σε αυτό το ερώτημα απαντούει, απαντά ο κόσμος και λέει το συγκεκριμένο. Αλλιώς θα έλεγε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Καταλαβες. Άρα θεωρούν ότι ξέρουν ποιο είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα. Άρα, σωστό το ερώτημα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πρέπει να σας πω ότι σημαντικό είναι και αυτό που αναφέρεται. Θα θέλατε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, λέει το 48,6%. Μεγάλη πλειοψηφία. Βέβαια, δεν υπολείπονται πολύ από το ποσοστό αυτών που θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, που φτάνουν το 46,3%. Αυτά περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου θα έχουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δημοσκόπηση, θα έχουμε και τοποθέτηση από στελέχη των κομμάτων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Μπα,
2: Ζεσταθήκατε? Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο

σας νυχτικά.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
19: Εδώ.
18: Μάλιστα. Διατάξτε με.
19: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
19: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
19: Σήκω.
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22730-24222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
19: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
18: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
22: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
2: Μέρα νύχτα, ακόμα και με τα χέρια τους, ακόμα και κάτοικοι προσπαθούν με γυμνά χέρια να απεγκλωβίσουν αγνοούμενους, ακούγονται φωνές μέσα από τα συντρίμια. Είναι μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Οι δύο αυτοί σεισμοί συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους που έχουν γίνει στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Σε μια χώρα που ήδη βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Οι άστεγοι είναι αμέτρητοι, είναι χιλιάδες. Πολλοί μένουν σε πρόχειρους οικισμούς, σε πλαγιές λόφων. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει, και ανάμεσα σε αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές είναι και 8 νοσοκομεία. Είναι η εγκαταστάση του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας και η πρεσβεία της Γαλλίας. Έχει ήδη προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπε ότι θα συνδράμει. Για να δούμε. Μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση.

πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας μεταφέρω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Με ανεξέδες και ζουμπούλια, είπαμε έτσι καλοκαιρινά και μελωδικά να ξεκινήσουμε σήμερα. Οι μνηστήρες ήταν αυτοί που το διασκεύασαν έτσι. Και είμαστε στα 21 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Θυμηθείτε το mail μας, radio@paraPolitika.gr, για καλημέρες, για σχόλια, για πληροφορίες, για ερωτήσεις, για παράπονα, για ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Εδώ να τα πούμε. Για μια ακόμα χρονιά, τέτοιες μέρες, υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων είναι με τα κομπιουτεράκια στα χέρια. Υπολογίζουν βαθμούς, πολλαπλασιάζουν, διαιρούν, κάνουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους υπολογισμούς που πρέπει για να δουν τι μόρια συγκεντρώνουν. Και συνεχίζεται η αγωνία εκτός από αυτούς που έχουν αριστεύσει, γιατί περιμένουν τις ΕΒΕ. Όπου ΕΒΕ, οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής για μια ακόμα χρονιά είναι αυτή που στην κυριολεξία καρατομεί χιλιάδες υποψήφιους και υποψήφιες για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όπως λένε έμπειροι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί αναλυτές, η ελάχιστη βάση εισαγωγής αφήνει εκτός κάθε φορά χιλιάδες υποψηφίους, αλλά αφήνει και κενές θέσεις σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και το κυριότερο και πραγματικά το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε, αποδίδει, πού αποδίδει, σε τι αποδίδει, δεν αποδίδει. Να δούμε ρε παιδί μου τι γίνεται. Είναι αυτό που καθιερώθηκε από το 2019, όταν ανέλαβε τότε η Νίκη Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήγαν καλά. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που μπορεί να μην πήγαν τόσο καλά, αλλά έκαναν την προσπάθειά τους. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Η ζωή έχει πολλές προκλήσεις, έχει πολλές ομορφιές, έχει δυσκολίες. Έτσι πορευόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταγράφουν όλα αυτά που συμβαίνουν οι εφημερίδες του Σαββάτου ή κάποιες του Σαββατοκύριακου. Όπως ας πούμε τα Παραπολιτικά. Τα Παραπολιτικά λοιπόν σήμερα έχουν γκάλοπ της GPO. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, μία μοναδα πάνω στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα, άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση, το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητάει πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμάρα. Θα μιλήσουμε μετά τις 10 με τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη από την GPO να μας πει περισσότερα και έτσι τα πιο ουσιαστικά από τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Συνεχίζω εγώ με το πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών. Αποκλειστικό θέμα, το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και η φοροεκπτώση στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια, μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια, έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Περιοδίες, γαλάζιο app για βουλευτές και για στελέχη, η στρατηγική και τα νέα εργαλεία του κόμματος. Νίκος Κιαδάς, η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα, νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές, αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Βρετανία, η μεγαλύτερη απειλή για τον Πρωθυπουργό εντός εισαγωγικών. Η Superbet και άλλες ιστορίες, οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας, η αδειοδότηση αστραπή και εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Και από τον Πολιτικό Καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, λόγω Τσίπρα, ο Μητσοτάκης και το δίλημα της πρώτης κάλπης. Ιερές άκρες, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Και συμπλεύσεις, κοινή γραμμή με ερωτηματικό, κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Δήμητρα Γαλάνη έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Είπαμε, Δήμητρα Γαλάνη δίνει αύριο αυτή την καταπληκτική συναυλία με την Εστουδιαντίνα. Θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Είναι το ζεύγος οικονομάκου Τσερέλα. Ντεγκρές, χρυσές διακοπές από το Λονδίνο ως τη Μοζαμβίκη. Μάχη για τη ζωή, Αργυρός και Αναστασιάδης δίπλα στο Μάνο. Ο Μάνος είναι αυτό 17χρονο αγόρι που δίνει μάχη με μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου. Be... Επίσης τα περίπτερα με τα παραπολιτικά σήμερα, εντελώς δωρεάν, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Car and Driver έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Πάμε στην απογευματινή, τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση, ένας χρήσιμος και πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους, ιδιαιτερότητα μη γνωστών σχολών που εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση. Παραδείγματα. Μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη, εκτέλεσε πέναλτι, δίδαξε τάβλη, έπαιξε τένις, έβγαλε σέλφι με τον κόσμο στην πλατεία και αποθεώθηκε. Άκτορη χειρά διεθνή φαντς πρώτων πυλών, ανακοινώσει τη Δευτέρα, πράσινο φως στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ακρίβεια, κρίσιμη σύσκεψη με βιομηχάνους και σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα στο Μαξίμου. ΔΕΗ, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λιγνητορυχείων, παγκόσμιο κύπελο, μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Γέλιο παντού, οι 9 κωμωδίες που θα περιοδεύουν όλο το καλοκαίρι. Και πρώτο Attica Roots Festival, η Γαλάνη συναντά τον Τζιτσάνι αύριο στο Σούνιο. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς. Πόνο κέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι, Χαριλάου ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής, μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό σχέδιο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Εφιάλτης ξαναγύρισε, νέος κύκλος παλιά μυαλά, απεταξάμην το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα αυτό. Πώς το Γαϊτανάκι των μεταγραφών διαβρώνει το πολιτικό σύστημα. Και καλό ταξίδι Γιάννη Αμανατίδη, το καρφί αποχαιρετά έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν εμβληματικό δημοσιογράφο. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος για 10.000 ευρώ έχασε κι άλλο σπίτι. Τραϊανός Δέλας, η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γόγος. Τίτλοι τέλους για τον Μποντζόρνο, όλο το παρασκήνιο. Wild thing, think I love you. But I wanna know for sure. Τα νέα. Διχασμένη ιεραρχία. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος που οδηγεί σύγκρουση για την αύξηση ως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες. Ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας Ασφάλειας, ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα. Ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ, προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη Κάρνεϊ στην Άγκυρα. Παρασκήνιο το γαλάζιο. 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
2: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ο εκτελεστής του Στρέφη ήρθε από την Τουρκία, οι έρευνες των αρχών, και επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζ. Οι κινήσεις ΗΠΑ, Ιράν. Η κόντρα, η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης, αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Φουντώνουν οι αντιδράσεις Βουβαμάρα στην Αθήνα, στα κάγκελα η ομογένεια για τα δώρα Τραμπ στο Σουλτάνο. Ο λόγος εκτός λογαριασμών, τα δημοτικά τέλη. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των προμηθευτών ρεύματος, τι προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδικές χαρές αντί για οθόνες, οι πλατφόρμες κερδίζουν εις βάρος των παιδιών. Νίκος Ανδρουλάκης, κλειστό κύκλωμα εξουσίας στο επιτελικό κράτος.

Ελεύθερος τύπος, δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη, νέος τρόπος υπολογισμού το 2027, νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Βουλική καταστροφή, αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Τα λεφτόδεντρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης με το ΚΚΕ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δημήτρης Κουτσούμπας, το δίλημα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους.

Η αιστεία ομόλογα χρυσού ανεφαντικρίσματος αναντιστοιχεία των τίτλων που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Εξινταπλάς η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Στοιχεία σοκ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Στα χέρια της Κεραμέως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ψαλίδι στις συντάξεις χειρίας.

Η δημοκρατία ζει το μύθο του στο διάστημα. Ραλίστα, ταυλαδόρο, ταινίστα και αστροναύτη ο Μητσοτάκη. Ο κόσμο υποφέρει από την ακρίβεια και του χαμηλού μισθού και βλέπει τι διακοπέ σαν ένα μακρινό όνειρο, την ώρα που ο πρωθυπουργό επιδίδεται σε προεκλογικά επικοινωνιακά σοου, παρουσιάζοντα την εικόνα ενό δίθεν προσιτού ηγέτη μια χώρα με ευτυχισμένου πολίτε. Το κεφάλαιο πλήρης κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στο μέτρο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων θα περιληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, τα χρονοδιάγραμμα και το όφελος για τα νομικά πρόσωπα. Ναυτεμπορική ή επανάσταση. Από την εφορία με AI όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες, τι θα εφαρμοστεί και πού. Σε 2 χρόνια στο διάστημα ο Αδριανός Γολέμης. Η ναυτιλία επανεξετάζεται η ακύρωση του διαγωνισμού για τον Όλβ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης πήραμε μάστερ σε κλειδαριές, άδειαζε σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει σπίτια με συγκεκριμένες κλειδαριές ασφαλείας, βρέθηκαν κλειδιά πασπαρτού. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 2 μέλη της οργάνωσης, πάνω από 500.000 ευρώ η συνολική λία. Η εποχή δήμαρχη υποδιορισμού. Η κυβέρνηση κάνει το παν για να εξουδετερώσει τα συνταγματικά αντίβαρα εξουσίας. Συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτιμή και πρώην πρόεδρο Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου του Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμου. Ο δρόμος της αριστεράς, εθνικό έγκλημα, η ανατίναξη των λιγνητορυχείων, προδοσία μεγάλων διαστάσεων, η καταστροφή των λιγνητορυχείων στην Κοζάνη. Η Δυτική Μακεδονία παραδίδεται στα πρακτικά του Διεθνούς Κεφαλαίου και Εγχώριων Ομίλων. Σε όλη τη χώρα προωθείται μια μαζική βίαιη απαξίωση παραγωγικού δυναμικού. Να κάνουμε το παν για να σωθούν λιγνητορυχεία και υποδομές, να μην ρημαχτεί η Ελλάδα από τα μεγαθύρια του κέρδους. Και τέλος η αγκρέντα, γεωγραφικά κριτήρια στο τσεκ. Η Ελλάδα ζητά από τις Βρυξέλλες να μπορεί να δίνει την ενιαία ενίσχυση διαφοροποιημένη αναγεωγραφική ζώνη και το πριμ νεαρών αγροτών κατά αποκοπή, όχι αναστρέμα μετά το 2027.

Επιμένουμε με Μενεξέδες, έτσι. Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Θα πλέξω Μενεξέδες εδώ τώρα.

42 λεπτάκια μετά τις 9, εδώ Σάββατο με αεράκι, προς το παρόν δροσερό πρέπει να σας πω, και είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. Και να και τα πρώτα μηνύματα. Καλημερίζω το Δημήτρη για την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Είναι το μήνυμα. Καλημέρα, μου λέει. Αποδίδει και μάλιστα πολύ το μέτρο της Κεραμαίας. Στέλνει πολύ και σίγουρη πελατεία στα κολέγια και στα Μαϊμού ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Καλημερίζω και τον Κωνσταντίνο που ξεκινάει με τη Βενεζουέλα και λέει: η φύση συχνά μας θυμίζει, συνήθως με εντυπωσιακό ή και τραγικό τρόπο, ποια είναι η πραγματική θέση μας στο σύμπαν και τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή. Εμείς αρνούμαστε να καταλάβουμε. Και εδώ τολμάει μια έτσι παρακινδυνευμένη σύγκριση. Σοκαριζόμαστε, λέει, και είναι απόλυτα λογικό με την καταστροφή που προκάλεσε η φύση στη Βενεζουέλα. Όταν το κράτος όμως, ένα κράτος προκαλεί την ίδια και μεγαλύτερη καταστροφή στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, σφυρίζουμε αδιάφορα, ευτυχώς όλοι. Και κλείνει με τη γνωστή εποδό: συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Περιμένουμε εδώ παραπολιτικά, radio@parapolitika.gr, τα mail σας για να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε.

Είχαμε και αυτή την φοβερή συμπλοκή στην Καλυθέα. Είναι φοβερό. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε στο στήθος, στο θώρακα και σκότωσε ένα 15χρονο. Και τώρα η αστυνομία στρέφεται στα οπαδικά κίνητρα. Στην αρχή οι εκτιμήσεις λέγανε ότι ήταν για τον έλεγχο της πλατείας. Για τον έλεγχο μιας πλατείας στην Καλυθέα από ανήλικα παιδιά. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 7 ανήλικοι συλληφθέντες. Μια υπόθεση πολύ, πολύ θλιβερή, που δεν είναι για εύκολες αναλύσεις καθόλου.

Είχαμε ανακοίνωση από το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών που ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα. Μιλάει για πολύ σοβαρά κενά της ανακριτικής διαδικασίας και ζητά να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για το δυστύχημα στα Τέμπη, ενημερώνοντας για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στις τελευταίες δικασίμους. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών λέει: τονίσαμε τη σημασία και καταθέσαμε ως αίτημα την ανάγκη αναβάθμισης της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, αναδεικνύοντας το πλήθος στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν. Αντίστοιχο αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας καταθέσαμε, λένε, και για την απόδοση του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς στην κακουργηματική της μορφή, στους εκπροσώπους της Hellenic Train, της εταιρείας που αντλεί κέρδη από τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στο σιδηρόδρομο, αντιμετωπίζοντας μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, βγαίνοντας ουσιαστικά εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση.

κατάσταση του σιδηροδρόμου και επισημαίνουν ότι ακόμα δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση των 29 από τα 57 θύματα ως αποτέλεσμα της έκρηξης της οποίας γίναμε μάρτυρες όλοι από την πρώτη στιγμή. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και εδώ είμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Τι αποκαλύπτει γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και οι φοροεκτόσεις στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Πολιτικός καφές. Ιερές άκρες. Η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Νίκος Σκιαδάς. Η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα. Νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ. Νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές. Αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Η Superbet και άλλες ιστορίες. Οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Δήμητρα Γαλάνη. Έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Διαβάστε στην απογευματινή κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αναζητείτε συμφωνία κυρίων με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Οδηγός με τις παγίδες και τα μυστικά του μηχανογραφικού. Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών στη Μύκονο και το κύκλωμα με τα βανάκια. Ο χάρτης των παρεστήσεων. Ποιες ουσίες κυριαρχούν σε ποιες περιοχές. Πόσο άκτορ αλλάζει το παιχνίδι με νέα κεφάλαια 1 δις ευρώ και ισχυρούς ξένους μετόχους. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Παραπολιτικά.

0: ψήματα. Το καλοκαίρι ρίγος φλόγα τους χειμώνες.
1: Δεν είναι μόδα, λέει ο Σπύρος Γραμμένος, και αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα, παθογένειες και χάπια που θα αντιμετωπίζουν ή δεν τα αντιμετωπίζουν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο της εργασίας και τι συμβαίνει σε συνθήκες δύσκολες. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι πραγματικά μια πολύ πολύ σκληρή εποχή για τους σκληρά εργαζόμενους, έτσι. Και ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους, είναι πολύ επίπονη αυτή η εργασία. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από καύσωνες στην Ελλάδα και έχουμε και νέα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και γραμματέα της ΓΕΣΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εμείς για την αποδοχή. Υψηλές θερμοκρασίες και εργασία, ένα πολύ δύσκολο τοπίο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Προχθές είχα μια ηλεκτρονική συνάντηση για τα θέματα του εξωρυκτικού κλάδου και οι συμμετέχοντες ήταν από την Ιρλανδία, από το Βέλγιο και από την Ολλανδία και μου λέγανε ότι οι θερμοκρασίες στις χώρες τους εκείνη τη στιγμή ήταν από 32 μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε και στην Ελλάδα την επόμενη περίοδο μεγάλα κύματα καύσωνα, mm-hmm. καθώς σε συζητήσεις με επιστήμονες από το εξωτερικό μου έχουν πει ότι λόγω της εξέλιξης του φαινομένου Ελνίνιο στον Ειρηνικό μπορεί να καθυστέρησε λίγο ο καύσωνας φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα κύματα θα είναι πολύ ισχυρά και θα παραταθούν μέχρι τέλη.
1: Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο είναι δυσκολότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό που λέμε θερμική καταπώνηση. Θυμόμαστε και πέρσι και ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού να λιποθυμάνε, να έχουμε πολύ σοβαρά, να παθαίνουν σοβαρά επεισόδια. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό και τι νέα έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο κομμάτι αυτό?
2: Η θερμική καταπώνηση αφορά την καταπώνηση του οργανισμού, την πίεση του οργανισμού σε συνθήκες δύσκολες τον μήνα, με τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Έχει να κάνει δηλαδή τόσο και έχει να κάνει τόσο με το σωματικό όσο με το ψυχολογικό κομμάτι. Συντελεί δηλαδή στο burnout, στην ψυχική, σωματική και συναισθηματική εξουθένωση του εργαζόμενου. Mm-hmm. Εδώ τώρα στην Ευρώπη τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Μάλιστα καταφέραμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό την τελευταία συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μια διπλή στρατηγική νίκη. Η πρώτη είχε να κάνει με το ότι παραμείναμε στη διαδικασία των υβριδικών συνεδριάσεων η Κομισιόν ήθελε να καταργήσει τη μία από τις δύο και να γίνει ηλεκτρονική, να αποδυναμώσει ουσιαστικά τη δημοκρατία στο.
1: Αλλά θα παραμείνουν και οι δύο διαζώσεις, έτσι, οι συνεδριάσεις.
2: Θα παραμείνουν και οι δύο υβριδικές, ύστερα από δική μου πρόταση, κυρία. Mm-hmm. Καταφέραμε και συσπηρώσαμε και την εργατική και την εργοδοτική mm-hmm. και την κυβερνητική πλευρά. Πράγμα πρωτοφανές, ας πούμε, για τα ζητήματα αυτά, απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν. Mm-hmm. Και η δεύτερη στρατηγική νίκη είχε να κάνει με την υιοθέτηση από όλες τις πλευρές της ένταξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στην επόμενη καμπάνια που θα είναι για την προστασία από τα ατυχήματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί η κλιματική αλλαγή θεωρείται προτεραιότητα. Ξέρουμε ότι σε χώρες όπως η Σλοβενία, mm-hmm. η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ιταλία αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, και αυτό είναι μια είδηση που θα σας πω της τελευταίας εβδομάδας, ενώ υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση και τους άλλους επικίνδυνους μετεωρολογικούς παράγοντες, ναι. γιατί είναι και οι ισχυροί άνεμοι,
1: είναι πολλά.
2: Είναι και οι πλημμύρες. Μετά από κάθε Φυσικά. Περίοδο μεγάλων θερμοκρασιών έχουμε τις πλημμύρες. Mm-hmm. Λοιπόν, ρώτησα τη Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για το πότε πρόκειται να προχωρήσουν σε υπουργική απόφαση για τα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς δεν προλαβαίνουν φέτος να προχωρήσουν σε πλήρες νομοθετικό πλαίσιο.
1: Και?
2: Ενώ υπάρχει σχέδιο έτοιμο, συμφωνημένο από την εργατική και την εργοδοτική πλευρά, και μου απάντησε ότι δεν προτίθεται η κυβέρνηση να ακολουθήσει το συγκεκριμένο σχέδιο και ότι είναι σε συζήτηση με την ΕΜΗ για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εγώ θυμάμαι ότι είναι η τρίτη χρονιά που το συζητάνε με την ΕΜΗ.
1: Για ποιο λόγο ξέρουμε, δηλαδή με ποιο επιχείρημενο από την πλευρά της κυβέρνησης?
2: Ότι δεν θέλουν να κλείσει η αγορά.
1: Ναι.
2: Αλλά και θα κλείνουμε τα σπίτια των ανθρώπων.
1: Μια κουβέντα, κύριε Στεμενίδη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της Ευρώπης που υποφέρει από τον καύσωνα, έχουν ληφθεί μέτρα σοβαρά ή είναι έκτακτα μόνο τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με τους εργαζόμενους?
2: Σε μερικές χώρες είναι μέτρα τα οποία είναι νομοθετημένα και αφορούν τη διακοπή των εργασιών με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, αλλού, ας πούμε στη Σλοβενία, διακόπτουν πάνω από τις 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
2: Στην Ισπανία διακόπτουν πάνω από τις 38 βαθμούς Κελσίου. Σε συνδυασμό όμως με την υγρασία, τον αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία. Ή υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν συγκεκριμένα πράγματα, νερό, αντιλιακό, καπέλα, προσαρμοσμένα μέσα ατομικής προστασίας. Και να πω επίσης ότι δεν αφορά μόνο αυτούς που εργάζονται στους εξωτερικούς χώρους. Αυτούς τους βλέπουμε εμείς να υποφέρουν, να το πω έτσι. Ξέρετε, και σε πολλά εργοστάσια, τα σουβλατζίδικα,
1: στους φούρνους.
2: Στους φούρνους,
1: στις
2: επισκευαστικές ζώνες, στα σκαριά των πλοίων, να
1: αναπτύσσονται
2: θερμοκρασίες που είναι στους 60-70 βαθμούς.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Στεμενίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο στον Τωρινίο.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 2000 FM.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σου κλαίνε αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Λέω, έχω κι άλλο
16: έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
21: Τι
12: βλέπω.
21: Εργασίες κυπουργικής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
29: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
28: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
29: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
28: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
29: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
28: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
29: Πανουράκης.
30: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
31: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
30: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
31: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
30: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
31: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
30: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
31: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
30: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
31: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
30: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
32: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
33: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
34: Δύο χιλιάδες

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Κρατάς μυστικό.
3: Κρατάω.
2: Φιλά σταυρό.
3: Φιλάω.
2: Παντρεύομαι.
3: Σόπα.
2: Αλλά...
3: Ο γάμος θρησκευτικός.
2: Όχι.
3: Πολιτικός.
2: Νο.
3: Τότε.
2: Κλιματιστικός.
4: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
2: Αλλά.
4: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστού Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Επιστρέψαμε 19 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε να δούμε τι καταγράφουν οι έρευνες και τι καταγράφει η έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη. Κύριε Παπαργύρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που πέφτει Σάββατο αυτή η δημοσιοποίηση της έρευνας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Γιατί μπορούμε να τα πούμε ακριβώς αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα βασικά ευρήματα. Εγώ βρίσκω μερικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος αυτός μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και αυτό εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Να δούμε κυρίως τα νέα κόμματα, αν σταθεροποιούνται, κατά πόσο αυτό το οποίο καταγράφηκε σαν πρώτη τάση ισχύει.
0: Ποιο διάστημα έγινε ακριβώς?
1: Η έρευνα έτρεξε αυτή τη βδομάδα από 22 ως 24 Ιουνίου σε δείγμα 1000 ατόμων. Ναι. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποιημένη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα με ανωδικές τάσεις. Mm-hmm. Είναι 1,3 πάνω από την προηγούμενη μέτρηση τη δικιά μας. Και υπάρχει και μια πτώση σημαντική, θα έλεγα, 2,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ευνοημένη από όλη αυτή την υπόθεση και την αναδιάταξη φαίνεται να είναι και η κυβερνητική παράδειξη Νέα Δημοκρατία, που πηγαίνει από το 25% το 26%, ανεβάζει τη σπήρωσή της, έχει κάποιες εισρωές από το Πασόκ, περιορίζει τις διαρροές της προς τους αναποφάσεις τους και γι' αυτό το λόγο έτσι πηγαίνει στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30%. Το 29,4% για την ακρίβεια. Τώρα να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα καινούργια κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και συγκροτεί έτσι μια πλειοψηφική βάση στο κομμάτι των ψηφοφόρων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι και σε αυτή την έρευνα λίγο πάνω από το 1% στο 1,1%.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια δυσκολία του κ. Τσίπρα σε αυτή τη φάση να βρει άλλες δεξαμενές προς το κέντρο. Ωστόσο έχει αρχίσει να υπάρχει μια μικρή διαρροή και από το ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Τσίπρα, εκτός της τελεχικής διαρροής που βλέπουμε ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή και πριν μας είπατε ότι υπάρχει διαρροή από το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και προς τη Νέα Δημοκρατία. Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι πρώην ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλας. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κύριου Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό, το 14,5% που καταγράφουμε εμείς, που είναι 16,3% στην εκτίμηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
0: Σωστό.
1: Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή. Γι' αυτό ξαναλέω δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κύριο Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κυβερνητικό μοντέλο από αυτό το οποίο είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης.
0: Έχει και την καλύτερη επίδοση από την πλευρά των αρχηγών, των προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να μην το συγχαίρουμε. Είναι διαφορετική η ερώτηση από την καταλληλότητα.
0: Ναι,
1: είναι ξεχωριστά για τον καθένα πόσο εμπιστεύεστε. Είναι 33% και 200 Μητσοτάκης πολύ και αρκετά. Συνεχίζει να είναι πρώτος. Και δεύτερος είναι με 24,9% σχεδόν 25%. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει αυτό κάτι, ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο ίσως να είναι διατεθειμένο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Τώρα θα δούμε κατά πόσο μπορούν να αντέξουν τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, βλέπουμε την πλεύση ελευθερίας να είναι σε μια καθοδική πορεία εδώ και αρκετό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτή την έρευνα παρουσιάζει μια κάμψη, πηγαίνει στο 3,8%. Ο μόνος ο οποίος φαίνεται από αυτό το χώρο να κρατάει ακόμα δυνάμεις και να αντέχει είναι το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο μάλλον είναι κάτι, έχει ένα διαφορετικό κοινό.
0: Και έχει και μια ελαφρά ανωδική πορεία εδώ καταγράφει.
1: Μια μικρή άνοδο. Είναι στα όρια δηλαδή της εισόδου, θα το δούμε αυτό μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα λίγο στην ελπίδα της κυρίας Καραστιανού θέλω λίγο να σταθώ, που έχει μια έτσι απότομη μείωση των ποσοστών της. Έχει καταγραφεί στην πρώτη μέτρηση που είχαμε κάνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος στο 9,2. Είναι σήμερα στο 6,9. Είναι μια
0: είναι την περίοδο που έχει διενεργηθεί η έρευνα. Έχει προλάβει και τις αποχωρήσεις τελεχών από την Ελπίδα μέσα.
1: Την προχθεσινή αποχώρηση δεν την έχει προλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργούν για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν κάποια δομικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προβληματικά. Καταρχήν η ίδια η κυρία Καριστιανού έχει διαλέξει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την αποχή από την έκθεση. Βλέπουμε ότι δεν εκτίθεται τόσο πολύ, πράγμα το οποίο μειώνει την ορατότητά της.
0: Ναι.
1: Αποφεύγει να εκτίθεται στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι πολύ καθαρές οι θέσεις οι οποίες παίρνει σε μια σειρά ζητημάτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι διαφορετικό πράγμα η συμπάθεια, διαφορετικό πράγμα η απογοήτευση, η αγανάκτηση, η οργή. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να μετατραπεί άμεσα σε πολιτικό αφήγημα, σε ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άλλο πράγμα να συμπαθώ κάποιον άνθρωπο και άλλο πράγμα να συμπαρίσταμε σε αυτό το οποίο περνά και άλλο να με πείθει μετά ότι μπορεί να παίξει κάποιον άλλον ρόλο. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ίδια. Πάντως σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι έχει δυσκολίες το όλο εγχείρημα. Θα πρέπει να ξαναδούν λίγο τι.
0: Τώρα στα δύο πρώτα κόμματα πάλι βλέπουμε αυτό που το σχολιάζετε κιόλας μέσα στην ανάλυσή σας, ότι η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό αφορά κυρίως το σκληρό πυρήνα της, ας πούμε. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι το ποσοστό με το οποίο αποχώρησε, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, συζητούμε όλες αυτό το τελευταίο μήνα μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων για αναδιάταξη. Είναι μια λέξη που το χρησιμοποιούμε και εμείς και γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Επί της ουσίας όμως, αν το κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι βρισκόμαστε περίπου στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Δηλαδή στη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών. Στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και στη θέση της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που χάνει λίγο κάποια ποσοστά, υπάρχει πλέον και η κυρία Καριστιανού κατά τα άλλα. Ο χάρτης, ο πολιτικός, δεν έχει διαταραχθεί τόσο πολύ πολιτικά. Έχουν αλλάξει λίγο τα πρόσωπα πάλι και οι κομματικοί σχηματισμοί. Αλλά επί της ουσίας ο σχετισμός δυνάμεων παραμένει σταθερός.
0: Απ' την άλλη,
1: πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Η έρευνα καταγράφει ένα ποσοστό πολύ υψηλό, 68%, που επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες. Το πρόβλημα το έχουμε ξαναπεί. Με αυτό το 68, περίπου 7 στους 10 Έλληνες που επιθυμούν πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είναι ότι δεν έχει ακόμη κατευθυνθεί προς ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αντίθετα, το 29,2, το οποίο είναι και αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, που λέει ότι θέλω να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία και να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχηματοποιεί ένα σκληρό πυρήνα, είναι κάτι το οποίο το έχει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν οι δεξαμενές για να εμφανιστεί μια σοβαρή αντιπολιτευτική πρόταση. Ωστόσο, ξαναλέω, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί αυτή η πρόταση, ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει ακόμα πλειοψηφική. Είναι αυτός ο περίφημος κατακαιρματισμός για τον οποίο μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και ο Τσίπρας βασικά. Και σε δεύτερο ρόλο και το ΠΑΣΟΚ, αυτό που χειρούν να κάνουν και τα δύο αυτά κόμματα.
0: Σε δεύτερο επίπεδο, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της ψήφου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, το 58,6 θα ψηφίσει το κόμμα με τις θέσεις του οποίου συμφωνεί περισσότερο.
1: Θα κάνει επιλογή κόμματος.
0: Περίπου 30% με κριτήριο το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού. Και είναι μόλις το 7,4%. Βασίζει την επιλογή του στους υποψήφιους βουλευτές της εκλογικής του περιφέρειας.
1: Ναι. Έχει να κάνει κυρίως με τη σειρά κατάταξης. Αυτό είναι και μια σειρά κατάταξης. Προφανώς και οι βουλευτές παίζουν κάποιο ρόλο, όχι σε όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Κυρίως θα έλεγα παίζουν ρόλο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, λιγότερο στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με ένα τρόπο σκέψη, με ένα σκεπτικό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε την ανάλυση εντός των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, το κόμμα επιλέγουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και της ελπίδας.
0: Ναι.
1: Τον υποψήφιο πρωθυπουργό είναι πλειοψηφική απάντηση, είναι μόνο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και στους ψηφοφόρους της Ελλάδας, του κ. Ναι. Τσίπρα. Εκεί που υπάρχουν δύο ισχυρά πρόσωπα, τα οποία προαλήφονται, ή τουλάχιστον αυτό επιχειρεί μάλλον ο κ. Τσίπρας να κάνει, και φαίνεται προς τον παρόν το πετυχαίνει. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος, να δημιουργήσει το δίπολο.
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Το πολύ το συνδυάζουμε με το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Έχει τεθεί σε κίνηση ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και αυτό φαίνεται έτσι να τις δίνει πόντους σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να
0: γιατί τα σχόλιά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο επίσης.

0: Πολύ ωραία οι Χαΐνιδες είναι αυτοί, είχα μια αγάπη μια φορά. Λοιπόν, συζητάμε για την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα σήμερα έχει και την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε και εκεί τι θα υποθεί και τι αντίκτυπο θα έχει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπουμε τις περιοδίες και των κυβερνητικών στελεχών και έπονται και άλλες τώρα από εβδομάδα και των στελεχών της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν όμως προβλήματα που τα βλέπουμε κάθε μέρα περπατώντας στους δρόμους. Και κάπως τα έχουμε συνηθίσει. Έχουν γίνει χρόνια προβλήματα και είναι κάπως σαν να είναι μέρος του τοπίου. Ένα από αυτά είναι η αστεγία. Οι άστεγοι στην Αθήνα είναι πολλοί. Το 30% μένει στο δρόμο περισσότερα από 5 χρόνια. Και το 70% μένει στο δρόμο γιατί έχασε το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτά είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών ευρημάτων που καταγράφει η έρευνα που έκανε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και καλημερίζουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, που ήταν και επιβλέπων της έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημουλά. Καλημέρα, κύριε Δημουλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχει συνηθίσει το μάτι μας, δυστυχώς, το λέω με πολύ λύπη, να βλέπουμε ανθρώπους στα χαρτόκουτα, με πρόχειρα σκουβέρτες, πρόχειρα σεντόνια, να κοιμούνται στις άκρες των πεζοδρομίων.
1: Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος, γιατί υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός που ζουν σε εγκατελειμμένα κτίρια ή παράγκες, τα οποία δεν μπόρεσαν να εισέλθουν για λόγους ασφάλειας οι ερευνητές, και στη διάρκεια της καταγραφής εντοπίσαμε 8 τέτοια σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο αριθμός των αστέγων είναι πολύ μεγαλύτερος στο Δήμο Αθηναίων κατ' εκτίμηση με βάση αυτούς που καταγράψαμε εμείς. Εμείς είχαμε μια προσέγγιση κυρίως των αστέγων που είναι στο δρόμο και των αστέγων που είναι σε δομές, είτε επίγουσας φιλοξενίας είτε ξενώνες για αστέγους. Υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός αστέγων, όπως σας είπα πριν, που είναι σε εγκατελειμμένα κτίρια, τους οποίους δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φιλοξενούνται εξ ανάγκης, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε ιδρύματα υγείας, για παράδειγμα, ή άλλα ευαγή ιδρύματα που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια κατοικία, αλλά μένουν εκεί μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Και αυτές τις κατηγορίες προς το παρόν δεν τις έχουμε προσεγγίσει για να έχουμε μια εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους της αστεγίας στην πόλη των Αθηναίων.
0: Αυτό που θυμάμαι, κύριε Δημουλά, είναι να αρχίσουμε να πρωτοβλέπουμε τέτοιες εικόνες, να βλέπουμε ανθρώπους να ζουν στο δρόμο την περίοδο των μνημονίων. Εκεί τουλάχιστον έγιναν πολλοί. Δηλαδή εκεί αυξανότανε ο πληθυσμός αυτός των αστέγων μήνα με το μήνα.
1: Κοιτάξτε,
0: και μετά έμεινε μια πάγια εικόνα όλο αυτό.
1: Είναι αλήθεια ότι μεγάλος αριθμός αστέγων δεν εξυπηρετούνται από καμία δομή. Για παράδειγμα, εμείς καταγράψαμε μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις 384 άτομα στο δρόμο και στους φορείς 297. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι στο δρόμο από ό,τι είναι στις δομές υποστήριξης. Οι δομές είναι ελλειπείς, δεν υπάρχουν για να καλύψουν έστω και βασικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στον δρόμο.
0: Και όμως θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια που υπάρχει το πρόβλημα αυτό να έχει βελτιωθεί αυτή η ιστορία σε συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τους δήμους, ας πούμε.
1: Δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και αυτά είναι κατά περιπτώσεις αποσπασματικά και περιστασιακά. Έχουμε κάποια προγράμματα και με διεθνείς χρηματοδοτήσεις που είναι σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή το στέγα σε επανένταξη, αλλά καλύπτει μικρό αριθμό των αναγκών και κάθε φορά μπορεί να διακοπούν και να ξαναρχίσουν, γιατί η χρηματοδότηση είναι είτε από ευρωπαϊκούς είτε από διεθνείς πόρους ή ακόμα και από χορηγίες ιδιωτών σε σπάνιες περιπτώσεις, και δεν εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αστεγία. Δεν είναι τυχαίο δε ότι και διοικητικά μέσα στη διοίκηση του κράτους η αστεγία υποβαθμίστηκε. Δεν είναι σε επίπεδο γραμματέως, για παράδειγμα, η γενικής διεύθυνσης το πρόβλημα όπως ήταν πριν το 20.
0: Ναι. Οι περισσότεροι είναι άντρες που είναι οι άστεγοι μεταξύ των αστέγων.
1: Είναι το 70% είναι άντρες, και σε αυτοί που είναι στις δομές και αυτοί που είναι στον δρόμο. Και αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι οι γυναίκες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στον δρόμο, αναζητούν μια προσπαθούν να αναζητήσουν φιλοξενία σε γνωστούς, σε συγγενείς, σε φίλους.
0: Ναι, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, δεν είναι.

0: Γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά τους καθόλου. Δεν να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
1: Δείχνει την ανεπάρκεια των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασθενείας. Και δείχνει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις και διαφοροποιήσεις στις στοχεύσεις σε αυτούς που έχουν μικρό χρονικό διάστημα ασθενείας, σε αυτούς που είναι στον δρόμο και μπορεί να αντιμετωπίζουν πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα όπως ψυχικά ή χρήσεις. Υπάρχει η διάλυση του οικογενειακού θεσμού επίσης που είναι ένας αρκετά αξιόλογος λόγος, εδώ η οικογενειακή βία. Έχουμε και περιπτώσεις που δεν βρίσκουν σπίτι γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική επανένταξη των ανθρώπων που εξήλθαν από ιδρύματα, κυρίως από φυλακισμένοι, που και εκεί οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την επανένταξή τους είναι πολύ περιορισμένες και αρκετοί από αυτούς μένουν στον δρόμο.
0: Και ανεπαρκείς. Αυτό που επίσης είναι σοκαριστικό είναι ότι το 70% από τους ανθρώπους που είναι άστεγοι για 2 ή για 3 ή για 4 ή για 5 χρόνια είναι γιατί έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
1: Δεν είναι ακριβώς. Αυτή η ερώτηση ήταν πολλαπλών επιλογών.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούσαν να δηλώσουν πάνω από έναν λόγο για τον οποίο βρίσκεται. Η πλειοψηφία, το 72,2% απάντησε οικονομική λόγη, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνδυασμός και μεγάλων λόγων. Για παράδειγμα, υγείας εξαρτήσεις, οικογενειακά θέματα, καθαρά από έξωση απαντάει το 10,6%.
0: Α, μάλιστα, είναι, λοιπόν, δεν είναι το 70%.
1: Η οικονομική λόγη συνήθως για να προκληθεί ένα πρόβλημα στη υγείας εκτός από περιπτώσεις όπως είναι εξώσεις και τα λοιπά, συνδυάζεται και με κάποιο άλλο πρόβλημα κοινωνικό όπως είναι διάλυση του οικογενειακού δεσμού ή προβλήματα υγείας, ψυχικής κυρίως και εξαρτήσεων ή και ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορούν να βρουν μια ασφαλή κατοικία, κυρίως γυναίκες, είναι το 7,1% αυτές οι περιπτώσεις.
0: Κύριε Δημιουλά, να ρωτήσω κάτι. Έχουν απευθυνθεί ποτέ σε εσάς οι αρμόδιοι φορείς, όχι σε εσάς προσωπικά, ενώ στους ανθρώπους και στα πανεπιστήμια, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά, για λύσεις? Δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει.
1: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και περιστασιακά υπάρχουν στελέχη της διοίκησης και στο Υπουργείο και σε Δήμους, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίων πολύ περισσότερο από άλλους Δήμους, που όμως από το πολιτικό προσωπικό δεν βρίσκουν την αναγκαία υποστήριξη για να προχωρήσουν σε πιο αποτελεσματικά μέτρα. Δηλαδή, κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια τελευταία καταγραφή το 2018 με ευθύνη του Υπουργείου και συνεργασία με τους Δήμους. Η επόμενη έγινε μετά από 7 χρόνια. Κανονικά, στις περισσότερες μεγάλες πόλεις αυτό γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το πρόγραμμα το ερευνητικό αυτό ήταν με 35 άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Στις περισσότερες πόλεις το κάνουν συστηματικά κάθε χρόνο, έχουν μια πλήρη εικόνα και εξειδικεύουν πολιτικές και έχουν υποστήριξη σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που μας αφιερώσατε αυτό το χρόνο εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, κύριε Δημιουλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Ο κ. Κωνσταντίνος Δημιουλάς, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, που ήταν ο επικεφαλής από την πλευρά του Πανεπιστημίου αυτού της έρευνας που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την αστεγία στην Ελλάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Μιαου. Είστε Scratch. Είστε ανανεωμένες.

0: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: και ενώ ακούμε το αφεντικό, το Bruce Springsteen, να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το Eco Rally Ακρόπολης 2026 και σήμερα, όσο διαβάζω, θα μας τα πει συνομιλήτρια μας τα πραγματικά δεδομένα, μάλλον περνάει οι όλοι οι αγωνιζόμενοι εκεί, οι πιλότοι των πληρωμάτων θα περάσουν την πιο σκληρή, τις πιο σκληρές διαδρομές. Καλημερίζουμε λοιπόν την συνάδελφο, δημοσιογράφο, εξειδικευμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, από το Λουτράκι και το κέντρο του αγώνα.
0: Ισχύει ότι είναι σήμερα η πιο σκληρή μέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα Ακρόπολης δεν υπάρχει ήρεμη μέρα. Όλες είναι σκληρές. Εχθές είχαμε τόσα πολλά ελαστικά που δεν ξέραμε ποιον να πρωτομετρήσουμε. Σήμερα ουσιαστικά όλοι οι οδηγοί λέγανε ότι για την πρώτη ειδική τη σημερινή φοβόντουσαν πάρα πολύ τα 5 πρώτα χιλιόμετρα, η κόλαση του Δάντη. Από ό,τι βλέπω όμως βγήκαν όλοι αλόβητοι. Έχουν γίνει ήδη 2 ειδικές. Ξεκινήσαν το πρωί από το Λουτράκι, κάναν το γυμνό, μετά τις κολίνες, έχουν ολοκληρωθεί αυτές, θα συνεχίσουν 11 η ώρα στο Μέναλο, θα κάνουν και το Κεφαλάρι, θα γυρίσουν Λουτράκι για το σέρβις, 2 και 20, και μετά ξανά θα κάνουν 2 επαναληπτικές, γυμνό, ξανά και Μέναλο. Και θα γυρίσουν βράδυ 9 και 20 στο σέρβις. Είναι μεγάλος ο αγώνας από άποψη απλών. Δηλαδή από τη μία ειδική στην άλλη κάνουν πολύ μεγάλη διαδρομή. Τα χιλιόμετρα τα αγωνιστικά είναι 120, δεν είναι λιγότερα από χθες. Φυσικά και είναι σκληρά, φυσικά και φοβόνται οι οδηγοί. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρώτος είναι ο Νέβιλ, όπως χθες, με δεύτερο τον Οζιέ και τρίτο Φορμό. Όμως ο Οζιέ κάνει από χθες έναν έξυπνο αγώνα. Είναι, ξέρετε, σαν εκείνος που καμικάζει, που είναι στον αέρα και έχουν πιαλάρι, έχουν στοχεύσει τον Οζιέ και περιμένουν πότε θα τον πυροβολήσουν. Έχει σε 2 ειδικές ήδη, του έχει μαζέψει τη μισή διαφορά. Είναι αυτή τη στιγμή από 9 δευτερόλεπτα στα 4. Και αν όλα του πάνε καλά, σύμφωνα με το πλάνο του, γιατί η Ακρόπολης έχει επιλέγει αυτό. Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Μπορεί με ένα κλατάρισμα να βρεθεί 5 θέσεις πίσω.
0: Ναι, γιατί είναι η φύση του αγώνα τέτοια, έτσι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και είναι ωραίο. Είναι σκληρός αγώνας, δεν υπάρχουν φαβοροί καθόλου, τίποτα. Μπορεί να πάθει ζημιά από μια στιγμή στην άλλη. Όπως εχθές ο Σόλμπεργκ, στην τελευταία ειδική, βγήκε, είχε μια έξοδο που ούτε αυτός περίμενε να βγει εκεί και εγκατέλειψε. Ξαναμπήκε σήμερα με Super Rally, αλλά αυτό που πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι στο πόδιουμ δεν νομίζω να μπορέσει να τα καταφέρει. Από τους Έλληνες έχουν μπει με Super Rally ξανά Σερδερίδης, Αθανασούλας και Ρουστέμης. Από την 30η θέση ο πρώτος Έλληνας είναι ο Πλάγος με Φάμπι Αρές. Δεύτερος είναι ο Καρανικόλας. Τρίτος και στη μικρή κατηγορία σε πολύ καλή θέση είναι η Φλάντι Στεφανής. Το πλήρωμα Φλάντι Στεφανής. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα έχουμε απώλειες. Να σκεφτείτε, εχθές ανοίγανε κάποιοι το δρόμο, το καθαρίζανε και χάνανε πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, ο Ιάπωνας της Toyota, ο Κατσούτα, ήδη σε 2 ειδικές έχει κερδίσει 2 θέσεις. Γιατί δεν καθαρίζει το δρόμο σήμερα.
0: Όταν λέμε καθαρίζει το δρόμο, για να καταλάβουμε.
1: Να σας εξηγήσω. Όταν ξεκινάει ο πρώτος, υπάρχει μια χωμάτινη ειδική διαδρομή. Χώμα, στο χωμάτινο δρόμο. Ξεκινάει ο πρώτος. Ο δρόμος είναι πέτρες, χώματα. Αυτός όταν ξεκινάει, με το αυτοκίνητό του πετάει αυτές τις πέτρες δεξιά και αριστερά.
0: Άρα καθαρίζει
1: το δρόμο. Ο δεύτερος επίσης. Ο τρίτος και ο τέταρτος και όλοι οι υπόλοιποι όχι μόνο είναι σε καθαρό δρόμο, αλλά βλέπουν και τις αγωνιστικές γραμμές τις οποίες έχει χαράξει ο πρώτος και ο δεύτερος. Και είναι σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου.
0: Άρα εδώ το να ξεκινάει κάποιος πρώτος δεν είναι καλή κατάταξη καθόλου.
1: Κατάρα είναι. Καθόλου καλή. Και γι' αυτό χάνουν πολύ χρόνο και προσπαθούν μόνο να μπορέσουν να διατηρηθούν κοντά για να καλύψουν σήμερα τη διαφορά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι.
0: Σε ό,τι αφορά το πού είναι μοιρασμένοι οι φίλοι του Ράλι Ακρόπολης που έχουν πάει για να δουν, οι δικές, ας πούμε.
1: Οι περισσότεροι έχουν από χθες κατασκηνώσει στα βουνά και κυρίως διαλέγουν τις ειδικές που μπορούν να τις δουν 2 φορές, το γυμνό και το Μέναλο. Έχει ειδικές τώρα στην Πελοπόννησο, είναι όλες στην Πελοπόννησο, είναι φανταστικές, είναι πολύ ωραίες ειδικές. Δηλαδή όταν πάει κάποιος μπορεί να πάει με την οικογένειά του και είναι φανταστικό το μέρος. Όλες οι ειδικές περνάνε από απίθανα μέρη, από τα ελληνικά βουνά. Και φυσικά όποιος ξεκινήσει να πάει τώρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τις συγκεκριμένες θέσεις που του προτείνει η οργάνωση.
0: Είναι πάντως, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι είναι σαφές ότι εκεί που θα πάνε για να δούνε θα είναι ασφαλής, έτσι.
1: Βεβαίως, αυτά που τους προτείνει η οργάνωση είναι ασφαλέστατα. Και γι' αυτό τους παρακαλούμε πάντα μην παίρνουν πρωτοβουλίες. Ναι. Να ακούνε τους κριτές και τους οργανωτές. Οι οργανωτές και οι κριτές δεν είναι απέναντί τους θεατές, είναι φίλοι. Όλοι θέλουμε να γίνει ένας καλός αγώνας, να το διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία και η χώρα μας να εξακολουθήσει να έχει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και ολοκληρώνεται αύριο.
1: Ολοκληρώνεται αύριο με ειδικές κοντά, Άγιοι Θεόδωροι Λουτράκη. Θα γίνουν από 2 φορές. Ουσιαστικά θεωρούνται 4 ειδικές διαδρομές και τελειώνει αγώνα με τερματισμό στην πόλη του Λουδρακίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπες. Γιατί πρέπει να πω ότι εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερη, το Ράλι Ακρόπολης είναι κάτι που το έχουμε γραμμένο. Έτσι. Είναι στην ιστορία της εφηβείας μας, της νεότητάς μας κτλ. Κάθε χρονιά ήταν γεγονός τεράστιο. Ποιοι θα πηγαίνανε, αν θα καταφέρανε να πάνε κτλ.
1: Εννοείται. Είναι 73 χρόνια.
0: Έτσι. Σωστό.
1: 3 χρόνια κλείνει τα Ακρόπολης. Παραπάνω είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν, Πόπη Παπαμιχαήλ. Και αύριο τερματισμός. Αυτά ήταν τα νέα και από το Ράλι Ακρόπολης. Διάβαζα χθες λίγο για να καταλάβω σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα, τι αγώνες γίνονται κτλ. Και έλεγε αυτό που μας έλεγε η Πόπη Παπαμιχαήλ, ότι αυτή η πρώτη πρωινή ειδική διαδρομή, λέει, είναι ένα από τα πιο σκληρά σπαστήρια του αγώνα. Καταλαβαίνετε, σπάνε αυτοκίνητα, λάστιχα κτλ. Αλλά από ό,τι μας είπε η συνάδελφος, μια χαρά κύλησε το πρώτο.

Λοιπόν, για να μην σας αφήσω παραπονεμένους, ο Θανάσης λέει για τη δημοσκόπηση που λέγαμε πριν της GPO. Ο λαός θέλει να πάει στις τράπεζες και να παίρνει 20 ευρώ την ημέρα. Ξυπνάτε στα Capital Control, σας αναφέρεται προφανώς. Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Αύριο θα είναι η Έρη Πανάγου. Αγαπημένη Έρη Πανάγου, αύριο μαζί σας, 9 με 11. Την ξέρετε, την ακούτε κάθε μέρα και πολύ πρωί. Είναι ο άνθρωπος που μας ξυπνάει εδώ στο ραδιόφωνο και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Αύριο θα κάνει τις στιχομυθίες μας. Οπότε μπορείτε να την απολαύσετε και να ανταποκριθείτε και να τη στείλετε και τα μηνύματά σας. Από μένα να περάσετε πολύ πολύ καλά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εκτός απρόπτου 9 το πρωί. Γεια σας, καλημέρα.

0: καρδιά να στα 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Store Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενα. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Σήκω.
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλει.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
0: 2000 FM.
19: Πώς να με αγχώσει κιόλας από πάνω, καταλάβατε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ.
20: Αρρωγός της εκπομπής.
19: Αερολογίες λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Με ωραία παρέα ξεκινάμε σήμερα. Έχω και τον Κοσμά τον Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών, που είναι εδώ κοντά μας. Σε πιο χαλαρό outfit, σε πιο χαλαρή περιβολή. Εγώ τον έχω συνηθίσει. Κατά το συνηθέστερο θα τον δούμε με κοστούμι και γραβάτα, καλοντίνεται και είναι και καλοζωιστής άλλωστε ο ίδιος. Κοσμά μου, τι κάνεις?
21: Καλημέρα, μια χαρά.
19: Ωραία. Και κάπως έτσι θα πάμε στην αρχή της εκπομπής για να συνεχίσουμε και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Νομίζω, Ηλία, κάπου έχουμε τις πρωτοψάλτη το Βενζινάδικο και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, να παίξει.
20: Λατρεύω ότι το λες
19: εκεί. Άντε, ναι, στο πάω πολύ νωρίς. Πάμε λοιπόν.

0: Αρκετά χρόνια πέρασαν από τότε που θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι στην προκειμένη περίπτωση η Άλκης Πρωτοψάλτης συνεργάστηκε με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς και ουσιαστικά διασκεύασε τα τραγούδια του που έγιναν στα ελληνικά. Και ένα από αυτά είναι και το Βενζινάδικο που ακούμε τώρα. Τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν σε αυτή την ζωή, σε αυτή την καθημερινότητα, υπήρξε και ένα απρόοπτο χθες στα ξημερώματα, καθώς ένα καράβι της ΑΝΕΚ που ξεκίνησε από τα Χανιά, από τον Πειραιά, συγγνώμη, με προορισμό τα Χανιά, παρουσίασε βλάβη στην διαδρομή, στην πορεία και επέστρεψε το πλοίο στο λιμάνι της Μήλου, σημειωτέων ότι μέσα στο καράβι βρίσκονταν 1.184 επιβάτες και εκτός αυτών 103 μέλη πληρώματος. Το πλοίο βρίσκεται τώρα στα Χανιά, μέχρι να γίνουν οι όποιες απαραίτητες τεχνικές, η απαραίτητη τεχνική έλεγχη και να φύγει από το λιμάνι και να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει το ταξίδι του, εφόσον βεβαίως η ζημιά είναι κάτι που αποκαθίσταται. Θα μιλήσουμε λοιπόν εδώ με τον Ηλία. Με τον Ηλία μιλάμε τους ή άλλους, συγγνώμη, το Σέλιμα. θα μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Θοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών. Και θέλω να συζητήσουμε, Κοσμά, ξεκινώντας. Είδα, βρίσκεται σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής ένα καινούριο νομοσχέδιο για τη στέγαση. Και θέλω να συζητήσουμε γιατί από τον κλάδο, από τους μεσίτες αλλά και από τους ανθρώπους της αγοράς ακινήτων υπάρχουν αρκετές ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κατά πόσο απέδωσαν αυτά τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο.
1: Είναι ένα, καταρχάς να πω ότι εγώ καλωσορίζω το γεγονός ότι αποφασίζουμε να κάνουμε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Είναι ένα ενδιαφέρον κείμενο. Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενα εγώ. Εγώ δηλαδή έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις. Έχω και συγκεκριμένα παράπονα, αν θες, συγκεκριμένες αντιρρήσεις για το κείμενο. Καλωσορίζω όμως το γεγονός ότι ξεκινάμε και λέμε ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά. Έχει κάποιες ιδέες οι οποίες είναι δοκιμασμένες διεθνώς και έχουν αποβεί καταστροφικές και δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκανε σε αυτό το κείμενο.
0: Όπως, για παράδειγμα.
1: Όπως, για παράδειγμα, η ιδέα του να βάλουμε ελέγχους τιμών στα ενοίκια και ενοικιοστάσια και τέτοια. Τα έχουμε κάνει και στην Ελλάδα αυτά. Δεν ξέρω τώρα. Εμένα η πρώτη μου απορία, αν θέλεις Γιώργο, είναι ποιοι τα γράφουν αυτά. Δηλαδή, πραγματικά, όπως θα δω και προβλεφθώ, λέω, ποιοι τα γράφουν και γιατί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν, να πούνε ρε παιδιά, ρίξτε μια ματιά και πείτε μας. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από μια εντελώς γραφειοκρατική στάση. Ξαναλέω ότι καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχει. Αλλά έχει γραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά. Έχουν ένα πιο γραφειοκρατικό background και ένα έτσι δημοσίου υπόβαθρο. Προφανώς συζητάνε μεταξύ τους. Έχουν και κάποιες εκθέσεις ιδεών από κάτω. Ναι, αυτό το κάνει και η Γαλλία, οπότε μην μας δίνετε πολύ. Αυτό το κάνει και η Ισπανία, μην μας δίνετε. Δηλαδή είναι σε αυτό το στυλ.
0: Άρα υπάρχουν και αυτές οι επισημάνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι το παράδειγμα αυτό ακολουθείται κατόπιν εφαρμογής του στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία ή αλλού.
1: Ναι, προφανώς οι άνθρωποι ενδεχομένως κατάλαβαν ότι μόλις βγει αυτό το κείμενο θα υπάρξουν αντιδράσεις. Οπότε σου λέει κάτσε να το δέσουμε, να πούμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και σε άλλη χώρα. Τώρα το αν δουλεύει στην άλλη χώρα ή όχι δεν είναι κάτι το οποίο το ανέλησαν ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Ξαναλέω, έχω μεικτά συναισθήματα γενικά για τις πολιτικές της στέγασης. Απ' τη μία καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές και τώρα έχουμε και ένα στρατηγικό κείμενο τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ένα κείμενο που φιλοδοξεί να γίνει στρατηγική.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η κουβέντα που υπήρχε εκτός των άλλων είναι ότι αυτά τα μέτρα, παράδειγμα με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, απευθύνονται μόνο σε πολύ χαμηλούς εισοδηματικά, σε πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θέτουν μάλλον πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και δεν ανοίγουν λίγο παραπάνω την αγορά, ούτως ώστε να μπουν και άλλοι στο κομμάτι αυτό και να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα ετήσιο εισόδημα λίγο μεγαλύτερο ενδεχομένως και μπορεί να βάλει και χρήματα στην οικονομία, λίγο περισσότερο έτσι, και να κινηθεί και η οικονομία και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ακίνητα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και διάφορα ερωτήματα.
0: Αυτό μπαίνει τώρα.
1: Έχει.
0: Θα μπει, δηλαδή θα διευρυνθούν τα κριτήρια για να μπορούν να μπουν και άλλοι σε τέτοιου είδους προγράμματα.
1: Νομίζω ότι θα διευρυνθούν τα κριτήρια, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι αποφασίζεις να επιδοτήσεις τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή έχεις μια φωτιά και αποφασίζεις να τη ρίξεις λίγη βενζίνη. Αυτά τα προγράμματα, καταρχάς προγράμματα Αυτά λέγονται προγράμματα προσιτή στέγη, έτσι είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ευχή έργων ότι έχουμε προγράμματα προσιτή στέγη στην Ελλάδα. Επειδή, όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτοί οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν χωρίς απαραίτητος να ρωτήσουν, είναι σχεδιασμένα με όρους οι οποίοι τελικά κάνανε ζημιά στην αγορά ή τέλος πάντων προκάλεσαν μεγάλες παρενέργειες, για να το πω έτσι, γιατί ζημιά δεν είναι ακριβώς.
0: Θα τα αναλύσουμε περαιτέρω, Κοσμά Θεοδωρίδη. Να πάμε σε σύντομο διάλειμμα τον και τέταρτο, σε διάλειμμα ώρας, και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών. Μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για στέγαση, αυτό που λίγο πολύ μας καίει όλους, έτσι.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Παραπολιτικά.

Εδώ συζητούσαμε για το πότε θα μας έρθει ο καύσωνας και στην Ελλάδα. Ήδη στην Ευρώπη έχει εκδηλωθεί σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, με θερμοκρασίες ουσιαστικά ρεκόρ στη διάρκεια του Ιουνίου, έτσι. Και μάλιστα ειδικά στην Ισπανία και τη Γαλλία υπάρχει και μεγάλος αριθμός θυμάτων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας έγινε πραγματικότητα φέτος με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Για μας βέβαια αυτό είναι κάτι σχετικά σύνηθες, γελάει ο κόσμος ο Θεοδωρίδης και ο Ηλίας ο Σίλμας, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι για την Ελλάδα το 40+ είναι κάτι πολύ πολύ συνηθισμένο. Να δούμε. Εγώ ελπίζω να μην έρθει βέβαια ο καύσωνας στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Love Me Do, Beatles, ακούμε από κάτω, κύριε Σελιμά. Ας ανεβάσουμε και λίγο.

0: Λοιπόν, και να σας πω τώρα εδώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, το Attica Roots Festival που κάνει η Περιφέρεια Αττικής. Και η διάρκεια του είναι για έναν μήνα ακριβώς, μουδιαλική δηλαδή διάρκεια, όσο είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ένα μήνα διαρκεί. Το Attica Roots Festival, λοιπόν, το μουσικό φεστιβάλ της Αθήνας, από 25 Ιουνίου έως και 25 Ιουλίου, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες σε ιστορικούς τόπους, σημεία αναφοράς της πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου. Η αρχή έγινε με τους Mod Plagal και η επόμενη συναυλία είναι αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή στις 28, όπου η Δήμητρα Γαλάνη και η Στουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας, η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι η συναυλία αυτή θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου στις 9 το βράδυ, και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Την διοργάνωση έχει η Περιφέρεια Αττικής και εδώ ο όμιλος της Next Step Media είναι χορηγός επικοινωνίας. Όπου υπάρχει μουσική είμαστε και εμείς, όπου υπάρχει πολιτισμός και μουσικά δρόμενα τα παρακολουθούμε και τα στηρίζουμε. Λέγαμε λοιπόν με τον Κοσμά τον Θοδωρίδη προηγουμένως για το θέμα της στέγασης. Κοσμά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην αγορά, συμφέρει καλύτερα να μείνει κανείς στο ενίκιο ή αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη να επιδιώξει να πάρει δάνειο και να πληρώνει τη δόση του δανείου του?
1: Αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα, η απάντηση είναι πολύ προφανής. Να επενδύσει. Αν όμως δεν έχει, και αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τότε το ενίκιο είναι περίπου μονόδρομος. Κοίτα, μην δαιμονοποιούμε το ενίκιο. Δηλαδή, το ενίκιο είναι μια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε όλοι και θα βρεθούμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής μας. Σπουδάζεις, ας πούμε, μακριά από το σπίτι σου. Σε συμφέρει ενδεχομένως να νοικιάσεις, ανάλογα με τα χρόνια που θα μείνεις ή αν δεν έχεις να επενδύσεις, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι παράμετροι τις οποίες εξετάζουμε όταν κάποιος είναι στην αγορά. Το πρόβλημά μας είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετά ακίνητα για να καλύψουμε τη ζήτηση των ενοικίων. Και βέβαια, μια δευτερεύουσα παράμετρος, άρα πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να έχουμε τα δικά μας σπίτια. Είναι δηλαδή πρωτοφανές για την Ελλάδα, που κάποτε είχε 85-87% ιδιοκατοίκηση, να βρεθεί να είναι κάτω από το 60% στις μεγάλες πόλεις.
0: Είμαστε τώρα εκεί.
1: Είναι στις μεγάλες πόλεις, είμαστε κάτω από το 60. Και ξέρεις, αυτό είναι ένα πολιτισμικό σοκ, το οποίο δεν το έχει απορροφήσει ακόμα η κοινωνία, γιατί, για ιστορικούς λόγους. Γιατί είναι πολύ γρήγορα. Περάσαμε το 2005 που ήμασταν στο 85% ιδιοκατοίκηση, στο 2026 να είμαστε λίγο κάτω από το 70% γενικά στη χώρα.
0: Μην το παραβλέπουμε και μην το ξεχνάμε αυτό, Κοσμά, ότι η ελληνική κοινωνία έχει ταυτιστεί παραδοσιακά με το θέμα της ιδιοκατοίκησης. Και θεωρείται και ένα καταφύγιο, έτσι, το να έχεις δικό σου σπίτι. Θεωρείται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και συνεχίζει και θεωρείται ακόμα και σήμερα.
1: Να μην σου πω ότι σήμερα είναι και πολύ πιο σημαντικό. Γιατί παλιότερα, ξέρεις, το να αποκτήσεις σπίτι ήταν σχετικά πιο εύκολο. Με την έννοια ότι μπορούσες με ένα μισθό να αγοράσεις ένα σπίτι, να χτίσεις ένα σπίτι. Ήταν πολύ πιο φθηνά τα σπίτια και από την κατασκευή τους. Σήμερα δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι με 600-700 ευρώ το τετραγωνικό. Παλιά μπορούσες. Σήμερα οι προδιαγραφές είναι τέτοιες που πολύ απλά χρειάζεσαι τα υπερδιπλάσια χρήματα. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά σου ξαναλέω ότι πολιτισμικά δεν έχουμε απορροφήσει το σοκ της χρεοκοπίας της προηγούμενης δεκαετίας. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος απογοητεύεται και γυρνάει μέσα, ας πούμε, πώς να σου το πω έτσι, έχει διάφορα θέματα και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε πώς θα το λύσουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι συνεχίζουμε και έχουμε ροές από την περιφέρεια στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια έχουμε πολύ καλά σπίτια, έτσι. Ναι. Μεγάλα σπίτια, ναι, και με, ναι, κήπους και με τέτοια. Ναι. Αυτά ακόμα η ελληνική κοινωνία δεν τα έχει χωνέψει. Είμαστε στη φάση που ψαχνόμαστε.
0: Και να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να επισημάνω το γεγονός ότι πολλά σπίτια έφυγαν από την ιδιοκτησία και μειώθηκε και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης λόγω του ότι ήταν συνδεδεμένα με κόκκινα δάνεια. Έτσι, και όλα αυτά έφυγαν σε πληστηριασμούς, έφυγαν σε εταιρείες διαχείρισης δανείων, κόκκινων δανείων, και βεβαίως σε όλο αυτό το σύστημα που ουσιαστικά περιβάλλει τις ανεκπλήρωτες οφειλές, έτσι.
1: Και να, βέβαια, στην πραγματικότητα οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα δεν ήταν πάρα πολύ. Αν το δεις δηλαδή αναλογικά με το σοκ που έπληξε την οικονομία και με το τι γίνεται σε αντίστοιχες οικονομίες στο εξωτερικό, οι πληστηριασμοί είναι αρκετοί, αλλά δεν ήταν τόσο, δηλαδή δεν ήταν κατακλυσμιαίο γεγονός, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν γίνονταν. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κόσμος, επειδή χρωστούσε, ρευστοποίησε περιουσία για να ξοφλήσει. Και αυτό πολύ φοβάμαι ότι και στο εγγύς μέλλον, τώρα που περιμένουμε μια διεθνή κρίση, ας πούμε, από του χρόνου, θα είναι κάτι το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.
0: Να πάμε λοιπόν σε μικρή μουσική παρένθεση και μετά θέλω να σε ρωτήσω και για αυτό το περίφημο ενάρετο κύκλο που περιγράφεις αρκετά συχνά.

Τι να πει κανείς για αυτή τη φωνή, έτσι. Για τον άνθρωπο που έφυγε τόσο μα τόσο νωρίς, γεννημένο το 1946, ο Freddie Mercury, και έφυγε από τη ζωή το 1991.

0: Επίσης ο Freddie Mercury δεν γεννήθηκε βεβαίως ως Freddie Mercury, αλλά ως Φαρόχ Μπουλτσάρα στην Ζανζιβάρη, αφρικανικό νησί που αποτέλεσε Βρετανική αποικία. Και επίσης ως ο άνθρωπος που ήταν η κεφαλή των Queen, έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι η φωνή του είχε μια τεράστια έκταση που έφτανε έως και 4 οκτάβες. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που φαίνεται από τα τραγούδια του, πιάνει ακόμα και γυναικείες φωνές, έχει και τις ψεύτικες, οι οποίες επίσης τον οδηγούν πολύ ψηλά. Πραγματικά πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της μουσικής ιστορίας. Δεν ξέρω, Ηλία, έχεις γράψει για το Freddie Mercury, έχεις ασχοληθεί με το Freddie Mercury στα βιβλία σου?
1: Ναι, βέβαια, στη ζωή ιστορία, στο πρώτο.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Ηλία τον Σελιμά, ο οποίος γράφει και βιβλία, μουσικά βιβλία. Είναι
2: 2000 FM.
1: Έτσι εξελίχθηκε. Η πρώτη είναι το ραδιόφωνο.
0: Η μουσική, άλλωστε, έχει υπάρξει μέλος συγκροτήματος κι εσύ.
1: Καλά,
0: τα έχουμε πει εδώ.

0: Λοιπόν, Κοσμά, ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα. Περιγράφει συχνά πυκνά για έναν ενάρετο ή μη κύκλο στα ακίνητα. Και μάλιστα έχεις πει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε νέα φούσκα να σκάει στα ακίνητα?
1: Όχι απαραίτητος. Ο κύκλος αυτός στην πραγματικότητα είναι ένας πιστωτικός κύκλος. Τι γίνεται, είναι πολύ απλό. Καταρχάς το ξέρουμε, τον παρατηρήσαμε αυτό τον κύκλο, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες που κλείνουν φέτος τα 250 χρόνια, έτσι, έχουν πάρα πολύ καλά αρχεία. Παρατηρήσαν λοιπόν ότι κάθε 18 χρόνια έχουν μία κρίση στην αγορά ακινήτων, η οποία σε τι οφείλεται? Ανεβαίνουν, ξεκινάς και έχεις τιμή για τα κινητά σου 100. Καθώς λοιπόν προχωράει ο καιρός και ανεβαίνουν τα κινητά σου, μπορείς να δανειστείς περισσότερα χρήματα. Φτάνουν στα 150. Ας πούμε, πας στην τράπεζα και λες: τώρα το ακίνητο μου κάνει 150, δώστε μου παραπάνω δάνειο. Σου δίνει παραπάνω δάνειο, επεκτείνεται ο πιστωτικός κύκλος και ούτω καθεξής. Και αυτό φτάνει σε τείχο περίπου κάθε 18 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει κάποιο χρονόμετρο. Μπορεί να συμβεί στα 10 χρόνια, μπορεί να συμβεί στα 30, έτσι. Ή μπορεί να μεσολαβήσει παγκόσμιος πόλεμος όπως είχαμε στο παρελθόν και να κάνει γύρω στα 40 χρόνια. Αλλά γενικά κάθε 18 χρόνια φυλάγεσαι. Τώρα φέτος κλείνουμε 18 χρόνια από τη Lehman Brothers που ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Οπότε φυλαγόμαστε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια υπερεπέκταση πιστωτική, το γνωρίζεις, δηλαδή και τα κράτη είναι υπερχρεωμένα και τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα στη Δύση. Δεν ξέρουμε, τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από την κρίση της Lehman Brothers, μετά τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από τον κορονοϊό. Θα δούμε. Είναι...
0: Στη Γερμανία υπήρξε πρόβλημα, έτσι. Και υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Γερμανία, αυτό έλεγες προηγουμένως.
0: Αντιμετώπισε σοβαρό θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Έλεγες προηγουμένως για τις θερμοκρασίες. Είναι αυτό που λέμε ότι το κάρμα σε κυνηγάει. Η Γερμανία και οι πιστωτές μας, τέλος πάντων, στον προηγούμενο κύκλο, φαίνεται ότι υφίστανται αυτά που υποστήκαμε εμείς. Δηλαδή έχουν και προβλήματα πιστωτικά ηφαισιακά, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, για να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Η Γερμανία έχει πρόβλημα με ύφεση. Έχει πρόβλημα λόγω του κόστους της ενέργειας, γιατί είχε στηριχτεί πάρα πολύ στο φυσικό αέριο το ρωσικό και έκλεισε και τα πυρηνικά της εργοστάσια. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση, και το βλέπεις αυτό και στην αγορά μας, ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει γίνει πάρα πολύ προσεκτικός. Φαίνεται δηλαδή ότι η αγορά δεν μπορεί να στηρίξει μεγάλες ανόδους πλέον. Και γι' αυτό βλέπεις ότι οι άνοδοι στις τιμές των ακινήτων, είτε μιλάμε για πώληση είτε μιλάμε για ενοικίαση, έχουν μετριαστεί πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούν να περάσουν πολύ ψηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
0: Άρα μέχρι εδώ πιστεύεις?
1: Όχι απαραίτητος. Όχι, όχι. Κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο κύκλος ολοκληρώνεται και περνά σε μια περίοδο πολύ χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης για να χωνευτούν οι προηγούμενες τιμές. Δηλαδή, οι περιπτώσεις που στο τέλος του κύκλου έχεις μεγάλες πτώσεις είναι μία ή δύο σε όλα αυτά τα χρόνια. Εκ των οποίων τη μία τη ζήσαμε, ήταν της Lehman, έτσι. Αυτό που συνήθως γίνεται, και επειδή αυτή η δεκαετία έχει μεγάλες ομοιότητες με τη δεκαετία του 70, αν με ρωτάς, το έχω γράψει επανειλημμένως και δεν το κρύβω, ότι θεωρώ ότι έχουμε μία. Φαινόμενα στασιμοπληθωριστικά πλέον. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα γίνει είναι ότι ναι, μεν οι τιμές των ακινήτων δεν θα ανεβαίνουν ραγδαία, αλλά σε σχέση με το υπόλοιπο που θα συμβεί στην αγορά, πάλι το ακίνητο θα είναι το απόλυτο καταφύγιο. Γιατί αυτό συνέβη τη δεκαετία του 70, θα πρέπει να σου πω. Δηλαδή, δεν θέλω να καταστροφολογήσω. Αυτά τα έχουμε περάσει. Και όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι θυμούνται ότι στη δεκαετία του 70 στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν πολύ δραματικές αλλαγές του στυλ αυτού που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία εδώ. Ήταν μια πληθωριστική δεκαετία. Τυπωνόταν πάρα πολύ η δραχμή, είχε ευτελιστεί το νόμισμα, είχαν φτάσει τα επιτόκια 15% όπως είχαν φτάσει. Αργότερα φτάσαν και 30%, μην ξεχνάμε, έτσι. Αλλά ο κόσμος συνέχισε να βγαίνει, ενώ τώρα ο κόσμος έχει σταματήσει να βγαίνει.
0: Σωστά. Κλείνοντας, επειδή συζητήσαμε και στην αρχή το είπαμε αυτό, εάν είναι καλύτερο όποιος έχει ένα μικρό κεφάλαιο να δανειστεί και να πάρει ένα σπίτι, ή αν είναι καλύτερο να συνεχίσει να πληρώνει ενοίκιο, να μένει στο ενοίκιο, περιμένοντας να μαζέψει κάποια στιγμή περισσότερα χρήματα. Για ένα σπίτι, ενδεικτικά λέω τώρα 300.000 ευρώ.
1: Νεόδμητο.
0: Νεόδμητο ή ένα πολύ καλύτερο, ας πούμε, ένα μεγάλο παλιό σπίτι μπορεί να έχει 300.000 ευρώ. Ή 250. Θέλεις το 20% για να πεις ότι είσαι εντάξει.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσεις να πας να πάρεις ένα δάνειο. Άρα θέλεις ουσιαστικά 50.000 για ένα σπίτι των 250.000 ευρώ και 60.000 για να ξεκινήσεις για ένα σπίτι των 300.000 ευρώ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η κλίμακα σήμερα που μιλάμε. με βάση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο,
1: είναι κάπου εκεί.
0: Στο τραπεζικό σύστημα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ ίδιος συνεχίζω και αγοράζω. Αλλά συνεχίζω με ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Μικρά γιατί... σπίτια.
1: Μικρά, ναι. Mm. Όπου βρω. Το μοντέλο μου είναι ότι βάζω κάτω το, αυτό που λες, την προκαταβολή και κλειδώνω το δάνειο σε σταθερό επιτόκιο. Γιατί φοβάμαι, ο φόβος μου είναι, ή η πρόβλεψή μου, αν θες, είναι ότι στα επόμενα χρόνια, επειδή ο πληθωρισμός θα ξεφύγει, θα έχουμε και άνοδο των επιτοκίων. Βέβαια, θα έχουμε και πτώση. Αλλά εσύ δεν θες να σε βρει η ζημιά όταν είσαι σε κειμενόμενο επιτόκιο, να σου ξεφύγει πολύ η δόση. Αν όμως αγοράσεις και έχεις κλειδώσει τη δόση, τότε είσαι σχετικά ασφαλής. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να το νοικιάσεις και να πάρεις ένα ενίκιο και να μπορέσεις να πληρώσεις τη δόση σου. Είναι διάφορα όμως τα πράγματα. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται να μας συμβουλευτεί τι να κάνει, πώς να αγοράσει, είναι διάφορα τα πράγματα που του λέμε. Καλή ώρα τώρα αυτό που λες, 300.000. Άμα μου πεις να πας να πάρεις ένα ακίνητο των 300.000, δανείζομαι μια περιοχή στα Πετράλωνα της δεκαετίας του 60, θα σου πω, εσύ, Γιώργο, σκέψου το ξανά. Δηλαδή. Έχει νόημα να δεσμευτείς για 250 χιλιάρια για να πάρεις ένα εντός εισαγωγικών σαπάκι σε μια περιοχή της Αθήνας.
0: Άρα νεόδμητο, πιστεύεις?
1: Αν μπορείς το νεόδμητο, σίγουρα. Αν δεν μπορείς, πήγαινε μετά το 1985 που άλλαξε ο οικοδομικός κανονισμός.
0: Και είναι καλύτερα
1: και τα ακόμα
0: σπίτια.
1: Καλύτερα μετά το 99, το 2001 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι πολύ. Δεν έχει, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αν δεις δηλαδή τις κολόνες στα παλιά σπίτια που έχουν τέσσερα σιδεράκια μέσα και τις αναμονές, ίσως το έχεις θυμηθεί αυτό. Σε κάποιες συνοικίες το βλέπουμε ακόμα. Βλέπεις τέσσερις αναμονές, τέσσερα σιδεράκια. Τα σίδερα που βάζουμε σήμερα είναι 24, είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
0: Και στατικά.
1: Και στατικά και όλο το έργο είναι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό είναι και πολύ πιο ακριβό, έτσι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Σε συνδυασμό με όλα τα άλλα κόστη που έχουν βγει μέσα στο
1: παιχνίδι.
0: Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσητών, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εκεί που θα είσαι. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Λαγονίσι με τους Λαγοκέφαλους. Είμαι ήδη με την Βερμούδα.
0: Τους χαιρετισμούς μου, λοιπόν. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr και στο 2-11-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται εκεί. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς επιμελείται τη μουσική, ο Ρογκ Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής και ο Ηλίας ο Σιλμάς είναι κοντά μου στον ήχο. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, θέμα πόλης, θέμα που έχει απασχολήσει την πόλη 14 ολόκληρα χρόνια πλέον. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, και θα συζητήσουμε για τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων στη Σταδίου. Και κυρίως θα συζητήσουμε γιατί το Ίδρυμα έχει την ιδιοκτησία του κτηρίου και οι δύο κινηματογράφοι παραμένουν 14 χρόνια μετά κλειστοί, μετά από διάφορες περιπέτειες και μετά από διάφορες εξελίξεις. Κύριε Βογιατζή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να πω στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται εκεί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που υπήρξατε ανοιχτός και στην πρόσφατη κουβέντα που κάναμε για το Power Game, για το site εδώ του ομίλου, αλλά και για το ραδιόφωνο, για τα παραπολιτικά, που έχετε την ευγενική καλοσύνη να είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε κυρίως να μου πείτε πώς τα δύο ιδρύματα, δηλαδή το προϋπάρχον ίδρυμα το οποίο στη συνέχεια ουσιαστικά απορροφήθηκε από το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και όλα όσα συνέβησαν έχουν σταθεί εν μέρει εμπόδιο στην

0: από τον Αλέξανδροβούρο, θείο του Λάμπρου Ευταξία και τον Ευταξία, με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία περιλαμβανομένων και των κινηματογράφων. Στη συνέχεια αυτό το ίδρυμα περιήλθε στη διοίκηση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς το παράτησε έρμεο, και έπρεπε αυτά τα δύο ιδρύματα να συγχωνευτούν. Όμως με την ισχύουσα νομοθεσία και τότε και τώρα, δύο ιδρύματα όταν συγχωνευτούν διαλύονται και φτιάχνεται ένα καινούργιο ιδρύμα. Εμείς δεν θέλαμε να συμβεί αυτό, γιατί το Ευταξία στο δικό μας ίδρυμα το είχε φτιάξει το 1973 με νόμο, και του έδινε και έχει τις ευεργεσίες που έχει το ελληνικό κράτος. Ελεγχόμεθα μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού μας, τίποτε άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό
1: άρα διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς. Και ακριβώς, δεν θέλατε να διαταραχθεί αυτό το καθεστώς.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Το 2009, όταν γίνανε οι εκλογές τότε και εξελέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βοήθησε πάρα πολύ και ο κ. Μπακογιάννης τότε. Πήγα στο Μέγαρο Μακρύ.
1: 2019 εννοείται, έτσι.
0: 2019. Βρήκα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ήταν τότε υπουργός επικρατείας. Του έθεσα υπόψη ένα άρθρο με 4 παραγράφους που έλεγε ακριβώς αυτά τα πράγματα, και μάλιστα είχα βάλει και μία προθεσμία για να γίνουν αυτά που προαπαιτούνται, και μου είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα με ρώτησε, γιατί βάζεις αυτή την προθεσμία το 6 μήνες. Λέω, κύριε Υπουργέ, αν δεν βάλω την προθεσμία δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και πράγματι όλα ολοκληρώθηκαν μία μέρα πριν περάσει αυτό το εξάμεινο.
1: Άρα αυτό το νομοθέτημα ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο για να συγχωνευτούν τα δύο ιδρύματα.
0: Άνοιξε, ναι. Έχει φτιαχτεί το ίδρυμα Σταματείο Δεκόζυμπρου, είναι αυτοτελής λογαριασμός στο Μουσείο πλέον της Πόλεως των Αθηνών, με ίδια αφημή, ίδια ουσιαστικά είναι μια ξεχωριστή τσέπη του ιδίου ιδρύματος.
1: Ναι, αλλά υπάγεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρο Ευταξία.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής εδώ για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το ίδρυμα που ουσιαστικά απορροφήθηκε, το Δεκόζυ Βούρου δηλαδή, αυτό είναι που είχε την ακίνητη περιουσία, και μεταξύ της ακίνητης περιουσίας αυτής ήταν και είναι η κινηματογράφη Απόλλων και Αττικών στην Οδό Σταδίου.
0: Δεν τα πούλησε. Ετοιμαζόμασταν εμείς, επειδή μας κοστούσε πάρα πολλά χρήματα και ακόμα μας κοστάει εκείνο το ίδρυμα. Μας κοστούσε πάρα πολλά χρήματα και είχαμε πάει στα δικαστήρια, είχαν βγει αποφάσεις οι οποίες ήταν αμετάκλητες, και ετοιμαζόμασταν να τα βγάλουμε εμείς στον πληστηριασμό για να εισπράξουμε τα χρήματα. Αλλιώς τα διαπράταμε αδίκημα εις μέρος του μουσείου μας.
1: Απιστία.
0: Βεβαίως. Και με αυτόν τον νόμο καταφέραμε να μην βγουν στον πληστηριασμό, να έρθουν σε εμάς και σταδιακά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους κινηματογράφους, θα σας πω γι' αυτό, και να σιγά σιγά να αποκτήσουμε τα χρήματα τα οποία μας οφείλονται, και μετά, αφού θα τελειώνουμε στις απαιτήσεις που είχαμε, πολύ δύσκολο, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λέω τώρα απ' έξω, αλλά είναι πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ
1: οι οφειλές του προηγούμενου ιδρύματος προς εσάς.
0: Προς εμάς. Όταν τελειώσει αυτό όμως, τότε τα χρήματα αυτά που θα περιείχονται σε εμάς, και δεν περιείχαν, γι' αυτό γίνανε αυτές οι δίκες, θα περιέχονται κατά 40% στο μουσείο μας και κατά 40% στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

0: Όπως όριζε η διαθήκη του Εφταξία, του Λάμπρου Εφταξία.
1: Όπως όριζε όχι η διαθήκη, συμβάσεις που είχε κάνει ο Λάμπρος Εφταξίας όταν ήταν διοικητής όλων και ήταν στα καλά του. Δηλαδή, μιλάμε το 1988.
0: Κύριε Βογιατζή, θα παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, να πάμε σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε για να δούμε και πού βρισκόμαστε πλέον σήμερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την παρουσία σας, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για τους δύο κινηματογράφους Απόλλων και Αττικών και για την μη αξιοποίησή τους ακόμη μετά από 14 χρόνια από τη στιγμή της πυρκαγιάς εκείνης της τραγικής ημέρας και των γεγονότων της Μαρφήνης στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Τι αποκαλύπτει γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και οι φοροεκτόσεις στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Πολιτικός καφές. Ιερές άκρες. Η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Νίκος Σκιαδάς. Η Καριστιανού με πρόοδο. Δοσέ και αποχώρησα. Νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ. Νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές. Αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Η Superbet και άλλες ιστορίες. Οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Δήμητρα Γαλάνη. Έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αναζητείτε συμφωνία κυρίων με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Οδηγός με τις παγίδες και τα μυστικά του μηχανογραφικού. Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών στη Μύκονο και το κύκλωμα με τα βανάκια. Ο χάρτης των παρεστήσεων. Ποιες ουσίες κυριαρχούν σε ποιες περιοχές. Πόσο άκτορ αλλάζει το παιχνίδι με νέα κεφάλαια 1 δις ευρώ και ισχυρούς ξένους μετόχους. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, το οποίο έχει υπό την ομπρέλα του αρκετά και σημαντικά ακίνητα, και τα πιο σημαντικά ίσως και τα πιο εμβληματικά εξ αυτών είναι οι κινηματογράφοι Αττικών και Απόλλων στην Οδό Σταδίου, που υπέστησαν όχι εκτεταμένες καταστροφές, γιατί οι αίθουσες, αν μπείτε μέσα, εγώ έχω μπει στο εσωτερικό, είναι άθικτες, και ο ένας κινηματογράφος και ο άλλος. Δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα, και σε αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο Γιώργος Τσακαλάκης, ο άνθρωπος που έχει την μίσθωση των δύο αιθουσών της εταιρείας Cinemax, που Σκούρας, που μίσθωνε και έχει ακόμη την, το κλειδί στους δύο κινηματογράφους αυτούς. Με μεγάλη προσπάθεια τότε κατάφερε να του σώσει, έτσι, γιατί θα έχει μπει η πυρκαγιά και στο εσωτερικό, αλλά τελικά περιορίστηκε στους εξωτερικούς χώρους και οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αμελητές. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, οι κινηματογράφοι στο εσωτερικό είναι άθικτοι, χρειάζονται όμως κάποιες σχετικά μικρές παρεμβάσεις στο εξωτερικό κομμάτι και στις όψεις, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη ζωή της πόλης. Κύριε Βογιατζή, να έρθουμε στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Συζητήσαμε για τα δύο ιδρύματα και για το πώς η μεταξύ τους σχέση εμπόδισε την όποια αξιοποίηση για σημαντικό χρονικό διάστημα. Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η τωρινή κατάσταση?
1: Να σας πω, πρώτον, τα πράγματι, πολύ σωστά είπατε, οι δύο κινηματογράφοι ουσιαστικά δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα ή σχεδόν απολύτως, κάτι μικροπράγματα τα οποία διορθώνονται εύκολα. Αυτό όμως που έχει πάθει ζημιά είναι τα κτίρια μπροστά τους, είναι άλλα κτίρια που είναι μπροστά στην Οδό Σταδίου και στην Οδό Χρήστου Λαδά, που αυτά είναι που καήκανε και αυτά θέλουν οπωσδήποτε όχι απλώς να μην καταρρεύσουν. Γι' αυτό υπάρχουν και οι λαμαρίνες που έχουν μπει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μην κινδυνεύσει κανένας από τους ανθρώπους που περνάνε από εκεί, αλλά να μπορέσει να ξαναγίνει όλο το συγκρότημα τουλάχιστον όπως ήταν. Λέω τουλάχιστον όπως ήταν, διότι πρώτον τα μπροστινά κτίρια, αυτά που έλεγα προηγουμένως, έχουν στηριχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι διατηρητέα ως προς την όψη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον όπως ήταν. Οι κινηματογράφοι, από την άλλη μεριά από πίσω, είναι διατηρητέοι ως προς την χρήση. Δηλαδή οι κινηματογράφοι θα είναι πάντοτε κινηματογράφοι αίθουσες, δηλαδή που θα μπορούν να είναι κινηματογράφοι, να είναι θέατρα, να γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ποτέ να γίνουν ξενοδοχείο ή να γίνουν σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να επιτραπεί τα μπροστινά, γιατί όχι τα μπροστινά, αλλά πίσω.
0: Στον πίσω χώρο από τους κινηματογράφους, δηλαδή.
1: Ένα κενό στο υπόπεδο που μπορεί να κτιστεί ένα κτίριο. Αυτό το κτίριο μπορεί να γίνει και μέχρι και 15 ορόφους. Εξαρτάται τι άδεια θα δώσει η πολεοδομία, πώς θα τα δούνε και πώς θα τα κάνουν. Αυτοί με τους οποίους έχουμε έρθει καταρχήν σε συμφωνία για να επισκευαστεί όλο αυτό, για να μπορέσει να γίνει όσο γίνεται καλύτερο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Από αυτά που τυχαίνει να γνωρίζω και έχουμε συζητήσει μαζί και με τον κύριο Τσακαλάκη, που έχω μιλήσει επίσης, που έχει τη μίσθωση πάρα πολλά χρόνια για τις δύο αίθουσες, ο Γιώργος Τσακαλάκης, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δύο κινηματογράφοι μισθώνονται στην Σκούρας ΑΕ, που είναι ο Γιώργος Τσακαλάκης επικεφαλής, Και υπάρχει και άλλη μία μίσθωση που είναι προς τον Γιάννη Περωτή, που έχει μία εταιρεία real estate. Αυτό είναι λίγο, λίγο θολό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συμβαίνει, που θα έχει ίσως νόημα να το εξηγήσετε.
1: Ναι, να σας πω. Πρώτον για τον κύριο Τσακαλάκη. Εάν δεν υπήρχε ο Γιώργος Τσακαλάκης, οι κινηματογράφοι θα είχαν καταστραφεί πλήρως. Τους έσωσε με κίνδυνο της ζωής του ο ίδιος ο Γιώργος Τσακαλάκης. Αυτό το έχω αναγνωρίσει και θα ήταν ντροπή να μην το αναγνωρίσω. Πραγματικά. Από την άλλη μεριά, η διοίκηση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόρος Διβούρου τότε φρόντισε να κάνει ένα μισθωτήριο πριν εγκαταλείψει, γιατί εγκατέλειψε τους κινηματογράφους, όλο το ίδρυμα, και χρωστώντας φόρους, έχοντας ανασφάλιστα τους κινηματογράφους η ίδια.
0: Άρα οι κινηματογράφοι ήταν ανασφάλιστοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν ήταν ασφαλισμένοι?
1: Ουσιαστικά ήταν ανασφάλιστοι. Ναι, υπήρχε μια μικρή ασφάλιση σε 600.000 ευρώ τότε, τα οποία τα πήραμε για να ίσα ίσα να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι χρειαζόταν άμεσα. Τώρα, για να λειτουργήσουν οι δύο κινηματογράφοι αυτοί, πρέπει να έχουν τρεις εισόδους και εξόδους για λόγους ασφαλείας του κοινού που έμπαινε και θα μπαίνει όταν θα λειτουργήσουν. Οι δύο έξοδοι υπάρχουν. Είναι προς την Χρήστου Λαδάν και η δεύτερη είναι από την πλευρά που είναι το μουσείο μας.
0: Δηλαδή στην οδό Παπαργοπούλου. Στην πλευρά που είναι η πλατεία Κλαθμόνος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Από εκεί
0: δίπλα στο μεταξύ μουσείου και Black Duck ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Από εκεί λοιπόν υπάρχει ελεύθερη είσοδο και έξοδος από εκεί, αν χρειαστεί. Η τρίτη και σπουδαιότερη είσοδος έξοδος επί της οδού στα δύο, αυτή είναι που είναι κλειστή και δεν μπορεί να ανοιχτεί χωρίς να επισκευαστούν τα κτίρια τα μπροστινά, διότι εκεί από το πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου μέχρι εκεί που ήταν, αν θυμάστε, τα εκδοτήρια, τα ταμεία που μέχρι αυτό το μέρος είναι κάπου 12 μέτρα, 15, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι
0: έχει κλειστό. Καταστραφεί. Πάντως και αυτό, εξ όσων γνωρίζω, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλες παρεμβάσεις και έξοδο.
1: Χρειάζεται για να πρέπει να φτιαχτούν τα κτίρια μπροστά, δηλαδή να στερεωθούν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι. Αυτό έχει. Αυτό
1: είναι επικίνδυνο, επειδή το λέμε εμείς και το βλέπουμε, αλλά διότι το έχει επιβάλει και η
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ζυγό!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Έλα εδώ.
7: Μάλιστα, διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω
11: εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
14: Βρήκα ζωή.
13: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Στο Funky Buddha στα store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα. Tell me why.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου όρθα νύχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.

0: μέσα σε με χάνομαι. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6253.
17: Πανουράκης.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
24: Το Μέγκα Σαββατοκυριακό, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρομοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», τονίζοντας μάλιστα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων.
25: Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των ορφών δαπανών και μάλιστα δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων, όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα, να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέτρα λιτότητας κτλ. Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι φοβερή ελληνική ταινία, ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής πλούσιος κτλ. Είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
26: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
25: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει.
27: Έχει λεφτά η ελληνική
25: τάζει,
27: οικονομία.
25: Κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
24: Δημοσκοπήσεις και η ακρίβεια αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τη Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάς.
2: Για μας το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και με αυτό θα πάμε. Βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει πάρει μία, από το συνεδριό του μία απόφαση.
5: Δεν,
2: ότι, okay, δεν το αφισβητούμε και ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Άρα για εμάς στόχος, όπως και το 23, είναι αυτός. Πρώτον, ξεκίνησε το Πασόκ, είπε κάτι. Αμέσως δηλαδή βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να πληστηριάζουμε ποιος θα δώσει το καλύτερο πακέτο καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς τι είπαμε. Πρώτον, πέρα ότι έχουμε το πιο φθηνό εισιτήριο, πέρα ότι το μήνα πόσο είναι για να πάρει ένας άνθρωπος μία κάρτα περιορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ, 13 είναι για τους φοιτητές. Εάν μπαίναμε εμείς στη λογική, και το έχουν κάνει άπειρες φορές η αντιπολίτευση, και λέγαμε θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, ας πούμε, θα λέγανε καλά, ούτε ένα ευρώ την ημέρα, το έχουν κάνει αυτό.
6: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και στο παρελθόν, έτσι. Τι είχαμε ζήσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Γενικά παρατηρείτε, τώρα δεν το λέω για να χαρούμε στο Πασόκ.
7: Με την κυρία, δηλαδή θέλω να πω, είναι για μεγέθη.
6: Προγραμματικά, και το ένα κόμμα ακόμα δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και τη κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ποτέ είχε. Οπότε μέχρι στιγμής, όπως σας μιλάω προγραμματικά, ναι, τα συγκρίνω. Από εκεί και
7: έχετε
6: πέρα.
7: Έχετε δει εσείς, ας πούμε, 50 επιτροπή και όδη κυβέρνηση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, το έχετε δει στην
6: κυρία. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει προτάσεις για την φορολόγηση της πισίνας και στα τζιπ, τις οποίες μετά παίρνει πίσω. Είπε ότι θα δώσει 500 ευρώ αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο τελικά τα στελέχη του είπαν ότι δεν βγαίνει και πολύ. Συνεπώς, καλό θα είναι να μιλάμε προγραμματικά και κοστολογημένα. Το δικό μου το κόμμα, λοιπόν, κοστολογημένα λέει ότι όταν έχουμε έναν πληθωρισμό που απορροφάει την οποιαδήποτε αύξηση στο μισθό, με κόστος 400 εκατομμύρια προτείνουμε την τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας για να μην υπάρχει το fiscal drag. Το δικό μου κόμμα λέει ότι προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με κόστος 500 εκατομμύρια το έτος, την επαναφορά του 13ου μισθού με κόστος 700 εκατομμύρια το έτος, την πρόταση για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς 30-35 εκατομμύρια.
8: Να απαντήσουμε καταρχήν στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τον Τρελοπενιντάρη με μια άλλη ελληνική ταινία που λέγεται Ξύπνα Βασίλη. Είναι η γνωστή ταινία με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος πουλάει τρέλα. Διότι αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το οποίο γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ξέρετε, ωραίες πολιτικές προτάσεις, αλλά χρειάζεται να μας δώσει μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί όταν πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα.
7: Να πάρω μια απάντηση στο δικό μου το ερώτημα.
8: Θα απαντήσω. Γιατί, για παράδειγμα, όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο, είχε 72 δολάρια, η βενζίνη ήταν στον 65 και σήμερα πάλι το πετρέλαιο έχει 72 δολάρια
2: και η
7: βενζίνη
8: είναι στο 1,90. Γιατί, για παράδειγμα, το σιτάρι, ήμουνα στη Λιβαδιά από χθες σε μια εκδήλωση και λέγανε οι αγρότες ότι φεύγει από το χωράφι στα 10 λεπτά το κιλό και το ψωμί φτάνει στα 2,5 ευρώ. Ήμουνα σε άλλη εκδήλωση στην Πέλλα και τα κεράσια της Πέλλας φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9-14 ευρώ. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
5: Δεν θα είχαμε. Γιατί την επόμενη το κεράσι θα φεύγει.
8: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κυρία Γκαντονά, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής στο αν πράγματι θα γίνουν έλεγχοι, στο αν πράγματι θα έχουμε μια επιλογή όπου θα, μέσω μιας πλατφόρμας θα παρατηρούμε την εσωκέντρια και την ακρίβεια, διότι αυτό κάνει η πλατφόρμα όπως το κάνει, ή αν πράγματι θα πάμε σε παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, με στελέχους της αρμόδιας υπηρεσίας, με πρόστιμα στο καρτέλ, δεν το βλέπουμε πάντως να έχει αποτέλεσμα.
9: Θα φύγουμε από το πεδίο της πολιτικής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματικά την πολιτική προστασία σε εγρήγορση και σε συναγερμό, καθότι η άνεμη, το Μελτέμι δηλαδή, που έχει βγει στην Αττική και όχι μόνο, ξεπερνά τα 7 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές φτάνει και τα 8 μποφόρ. Νωρίτερα είχαμε και πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε την εικόνα τώρα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
10: Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι. Έχουμε νέες εξελίξεις όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα. Έχουμε μια νέα πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Άφακτο. Γύρω στη 1:30 ήταν το πρώτο, η πρώτη κλίση προς την περιβαλλοντική υπηρεσία. Το μέτωπο είναι στην κάτω Μαμουλάδα στην Άφακτο Τολοκαρνανίας. Έχουν επιστρατευτεί 50 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ενώ επιχειρούν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τα ενέργεια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μας αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω καλωδίων υψηλής τάσης στην περιοχή. Ενώ την επιχείρηση παρακολουθεί και το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω των ντρόουν, προκειμένου να κατευθύνει τις εκεί δυνάμεις. Νωρίτερα είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο, έχει εκδοθεί και 112 στην συγκεκριμένη περιοχή. 11 η ώρα ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. 70 είναι οι πυροσβέστες, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, όπως επίσης 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα τα εναέρια, καθότι εκεί αντιμετωπίζουν ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά στη Στυλίδα. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής η οποία βρίσκεται υπό σχετικό έλεγχο, έχει οριοθετηθεί. Επιστρατεύτηκαν στην περιοχή παραλία Πελασγίας στο Δήμο Στυλίδας 30 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, αναμένεται σε λίγο να δοθεί και ενημέρωση για την ομερικό της έλεγχο, δηλαδή πηγαίνει καλά. Εκτός όμως από την Ήπεθρο, είχαμε και προβλήματα και στην Αττική, καθότι υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές. Στην περιοχή της Λένορμαν είχαμε κάποιες...
24: Εδώ στο κέντρο, στην Αθήνα.
10: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πτώση τη δέντρου.
24: Πού βρέθηκε το δέντρο στη Λένορμαν, είναι αφορίας άξιο και έπεσε κιόλας.
10: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ενώ είχαμε και ένα έκτακτο πρόβλημα στην Μιχαλακοπούλου, καθότι ένα δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο λέει, το συγκεκριμένο δέντρο. Έσπεσαν τόσο πυροσβέστες με 3 οχήματα όσο και η ομάδα Δίας. Ευτυχώς ο άνθρωπος, ο οδηγός του οχήματος ήταν καλά στην υγεία του, απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο. Αναμένεται να λάβουμε σήμα σε λίγο από την ελληνική αστυνομία ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει περατωθεί, ότι έχει τακτοποιηθεί, ενώ υπήρξε και μια αναφορά για πτώση κλαδιών στην πλατεία Καρύτσι, πιο κέντρο ακόμα από την Λένορμαν.
24: Παραξενεύομαι γιατί η προβλέψη μετεωρολογικής υπηρεσίας μιλούσε για περισσότερο ισχυρούς ανέμους, ακόμη και 8 μποφόρ στην Ανατολική Αττική. Και αυτά είναι στο κέντρο, έτσι, δηλαδή κάπου. Αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο ισχυροί άνεμοι, προκαλούν προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα βέβαια. Οπότε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Βανδραβέλη στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με την αδειοδότηση Express αλλά και τις σκιές γύρω από τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο υπογράφων του ρεπορτάζ Βαγγέλης Βανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Για να αποδώσουμε το 4 στα 4. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγει πρώτα η στήλη Big Mouth.
24: Σωστά, στο Big Mouth. Έτσι. Θα το έλεγα όμως.
11: Μια βασική σκιά είναι ότι η εταιρεία αυτή, παρόλο όντως αδειοδοτήθηκε με ρυθμούς για δημόσιο ταχύτητα. Δηλαδή, συνήθως οι αδειοδοτήσεις παίρνουν 1 με 2 χρόνια. Αυτή κατάφερε να αδειοδοτηθεί μέσα σε 8 μήνες. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή, 1 μήνα πριν υποβάλει την αίτησή της για αδειοδότηση, υπήρξαν καταγγελίες ότι άλλες εταιρείες του ομίλου απ' έξω από την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, όχι η ίδια η συγκεκριμένη, συνεργάζονταν με παράνομους παρόχους μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς, σερβίρανε παράνομους παρόχους. Mm-hmm. Αυτούς τους παρόχους, τους οποίους η ίδια η Επιτροπή Παιγνίων, η οποία διοδότησε τη Superbet, τους είχε βάλει στη μαύρη λίστα, έχει μια μαύρη λίστα, όσοι πάροχοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων, τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, χωρίς την κατάλληλη άδεια, μιλάμε κυρίως για online, αστιστότοποι κλπ. Αυτοί μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα. Μιλάμε 15.000 τέτοιες εταιρείες.
24: 15.000. Και αυτοί μπήκαν από το παράθυρο τώρα, με λίγα λόγια, έτσι.
11: Ναι. Και πρόσεξε τώρα τι λέμε εκεί. Μια εταιρεία η οποία ζητάει να διαδιοδοτηθεί νόμιμα εδώ, μέσω μιας άλλης εταιρείας του ομίλου, σερβίριζε παρανόμους. Βέβαια, αυτά δεν φτάσαν ποτέ στο δικαστήριο να αποδεχτούν, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να διερμηνήσει σε βάθος και όχι μέσα με ταχύτητες Express η Επιτροπή Παιγνίων να διοδοτήσει την εταιρεία. Μάλιστα. Το δεύτερο που είναι, αγόρασε μια δεύτερη άδεια η ίδια εταιρεία, η οποία ήταν ανενεργή για περισσότερο από 2 χρόνια. Βάσει νόμου, αυτή η άδεια έπρεπε να ανακληθεί. Τι λέει ο νόμος? Λέει, από τη στιγμή που θα πάρεις μια άδεια, θα πρέπει να την ενεργοποιήσεις μέσα σε 12 μήνες. Αυτή η άδεια ήταν, την απέκτησε από μια άλλη εταιρεία, την είχε πάρει στο τέλος του 2023 και μέχρι τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2026 δεν είχε καν ενεργοποιηθεί. Άρα θεωρητικά αυτή την άδεια θα έπρεπε να την ανακαλέσει. Είναι εξετάσει του λόγου, εάν θα την διαθέσει.
24: Μάλιστα.
11: Τι θέλουμε να πούμε.
24: Πολλά τα ερωτήματα εδώ και εσύ.
11: Είναι πολλά ερωτήματα τα οποία με αυτήν τη σπουδή που τρέχει. Βέβαια, για να είναι ενήμεροι και οι ακρότες, αυτή η εταιρεία ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά. Μα ανέλπιστα πολλά χρήματα. Δηλαδή, διπλασιάζει και διπλασιάζει τις τιμές σε χορηγίες που υπήρχαν μέσα στο. Που λειτουργούσαν μέχρι και πριν λίγους μήνες. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς μπορεί να. Πρέπει να συνεκτιμηθεί.
24: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αναμένονται και νεότερα στοιχεία στο Big Mouth και φυσικά και στο δικό σου ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέα ένταση και αλληλοκατηγορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Στις Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικό ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έκαναν λόγο για πλήγματα σε Αμερικανικές εγκαταστάσεις, πιο συγκεκριμένα οι φρουροί της Επανάστασης. Ενώ την ίδια ώρα, σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ιερουσαλήμ και Βηρυτός. Οι Ιρανοί δεν παράτησαν το πυρηνικό τους και δεν θα το παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Εκτίμησε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
12: Οι Ιρανοί κάθε φορά που έρχονται σε μια συμφωνία κάνουν το οτιδήποτε για να φανούν ότι φεύγουν ηρωικά από την υποτίθεται συμφωνία γιατί δεν τους βολεύει. Δεν πρόκειται να παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα έτσι απλά, να το πω έτσι λίγο πιο διπλωματικά, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα το παρατήσουν τελεία. Και από εκεί και πέρα θέλουν κάθε φορά που τους εμπνέει να κάνουν επεισόδια, γιατί η κινητικότητα των πλοίων είναι μεγάλη, αλλά πολλά από αυτά τα πλοία δεν υπακούν σε αυτό που ακούγεται από τα CB ότι περνάτε από ιρανικά χωρικά ύδατα. Και τους απαντάνε. Τώρα, αυτοί οι βομβαρδισμοί που κάνανε χθες βάσει της ανακοίνωσης που τουλάχιστον είδα και εγώ στο Αλτζαζίρα, είναι παντελώς, ας πούμε, τορπιλίζει την κατάσταση. Αυτό τον τορπιλισμό όμως θα δείτε ότι θα είναι βραχυπρόθεσμος. Εγώ αναμένω κάποια απόφαση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή μέσα από τις δύο εβδομάδες. Για να μπορέσει να μπει στο τεχνικό κομμάτι, αλλά το τεχνικό κομμάτι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ρεαλιστές. Θα πάρει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να υπάρχει μια τεχνική συμφωνία.
13: Μετά
12: υπάρχει και η οικονομία. Βέβαια.
24: Τελικά δεν έγιναν πολλά στη Μέση Ανατολή παρά τον πόλεμο, είπε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΙΕΣ Γιώργος Καμπάς.
14: Αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει? Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία κυρίων που πάλι θα αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν και πριν τον πόλεμο. Δηλαδή τελικά δεν έγινε κάτι και γι' αυτό φωνάζουν και πολλοί μες στο Ισραήλ και λένε ότι δεν καθάρισες με τη Χεζμπόλα. Το πρόβλημα παραμένει και αυτή είναι η πραγματικότητα.
24: Πάμε να δούμε τώρα το πλήρες πεδίο των διεθνών ειδήσεων, τις κυριότερες δηλαδή διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την τραγωδία που εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο περνάει η ώρα στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι παραπέει και κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απαντά στο πείγμα των ΗΠΑ. Το Ιράν δήλωσε ειδικότερα ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε απάντηση αμερικανικών αεροπορικών πείγματων στις νότιες ακτές του, που όπως είπε παραβίασαν τον χάρτη του ΟΗΕ και το μνημόνιο για το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το πού βρίσκονται. Το Ιράν καταδικάζει στεναρά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές τρομοκρατικές.
16: 2000 FM.
17: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
18: Βρήκα ζωή.
17: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
18: Μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
17: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
15: Ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνησε τι μπορεί να έχει χτυπηθεί. Αλλού ωστόσο υπήρξαν οι ενδείξεις της προόδου προς τον τερματισμό της τετράμινης σύγκρουσης, καθώς Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συνθήκη για το τέλος των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση της Χεσμπολά. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν την συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα με το οποίο καλείται η Χεσμπολά να αφοπλιστεί και το Ισραήλ να αποσύρει στρατεύματά του από το Λίβανο, όμως δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί. Η Χεσμπολά είπε δε ότι δεν θα συνεργαστεί. Η Τεχεράνη έχει πει από τη μεριά της ότι θα ελέγχει το στενό του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν τη Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε φορτηγό πλοίο που έπλεγε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως μνημόνιο συνεννόησης. Τώρα, Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν την Παρασκευή στη Ουάσιγκτον μια συμφωνία πλαίσιο για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων και τη σύσταση ομάδας στρατιωτικού συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό μη κρατικών ενόπλων ομάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση του ελέγχου του λιβανικού εδάφους από τον Εθνικό Στρατό του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία εδαφική βλέψη στη γειτονική χώρα. Η διεθνής κοινότητα θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, με τη λιβανική κυβέρνηση να εγγυάται τη μη εκτροπή πόρων προς ένοπλες δυνάμεις. Και ας περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στη Βενεζουέλα, που βρίσκεται σε δραματική κατάσταση τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσαν περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, με τις αρχές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, πλησιάζουν τους 1.000, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα. Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι διανέμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η εκτελούσα χρέη Προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για κρίσιμες ώρες διάσωσης, υποδεχόμενη παράλληλα διεθνείς αποστολές βοήθειας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν φτάσει στη χώρα 861 διασώστες από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Εσσαλβαδόρ, Ελβετία, Κολομβία και άλλες χώρες, με περισσότερους να αναμένονται. Βέβαια, καταγράφονται σκηνές χάους σε αρκετές περιοχές στη Λέμαση.
9: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, μας μετέφερε την τραγική εικόνα που επικρατεί στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, πλέον διακεκριμένο. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι επίσης.
9: Είναι μια εικόνα που πραγματικά τη συναντούμε όχι σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, έχουμε ξαναδεί μεγάλους σεισμούς να συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της γης, και αυτό που πραγματικά έτσι προκαλεί ανησυχία είναι ότι υπάρχουν και αρκετές περιοχές που μπορεί να δώσουν τέτοια μεγέθη σεισμών, και περιοχές και κοντινές μας. Δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε?
0: Βεβαίως, έχουμε δει και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα δούμε και στο μέλλον ξανά. Για παράδειγμα, στη γειτονική Τουρκία και το 1999 στο βόρειο μέρος, όταν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας με περισσότερα από 20.000 θυμάτων, με μέγεθος 7,5 ήταν τότε ο σεισμός, αλλά και πριν από 3 χρόνια, νομίζω όλοι θυμόμαστε, το Φεβρουάριο του 23, ναι, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας και κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Είχαμε δύο αλλεπάλληλους σεισμούς με διαφορά μερικών ωρών, 7,7 στο μέγεθος ο πρώτος, 7,6 ο δεύτερος, δηλαδή χειρότερα και από της Βενεζουέλας, και με περίπου 50.000 καταγεγραμμένων θυμάτων, μπορεί τα θύματα να ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. Κατά συνέπεια έχουμε δει στο παρελθόν και μάλιστα στο κοντινό παρελθόν πολύ σημαντικά σεισμικά γεγονότα, μερικά από τα οποία στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
24: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, οι σεισμοί θα συμβαίνουν πάντα. Και με αυτού του μεγέθους σεισμοί θα συμβαίνουν.
0: Και
24: με μεγαλύτερα μεγέθη, βεβαίως. Και πρέπει να και έτοιμοι να είμαστε. Και πρέπει να γνωρίζουμε, όχι να, και, να δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια στις οικοδομές μας. Μάλλον οι οικοδομές μας να είναι τέτοιες και οι οικοδομικοί κανονισμοί τέτοιοι που να επιφέρουν όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τους βασικούς λόγους που είχαμε τόσα θύματα στην Τουρκία και τώρα στη Βενεζουέλα, είναι οι οικοδομικοί κανονισμοί ή ήταν τόσο ισχυροί οι σεισμοί που ακόμα και κτίρια, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε καλό οικοδομικό κανονισμό σε αρκετές περιοχές, δεν θα άντεχαν?
0: Είναι και τα δύο. Και οι δύο παράγοντες συνεργούν. Όταν είναι μεγάλα τα μεγέθη, ασφαλώς οι επιβαρύνσεις στις οικοδομές είναι πολύ πιο έντονες. Οπότε και καινούργιες, καλά κατασκευασμένες κατασκευές μπορεί να πάθουν σοβαρότατες βλάβες. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο όταν είναι κατασκευές ή παλιές ή δεν έχουν κατασκευαστεί με αντισεισμικούς κανονισμούς, όπως αποδείχτηκε προτριών ετών και στην Τουρκία. Τότε οι καταστροφές είναι ασφαλώς πολλαπλάσιες. Βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε έναν καλό αντισεισμικό κανονισμό, σύγχρονο. Άκουσα πρόσφατα κάποιον υπεύθυνο να λέει ότι είναι ο τελειότερος του κόσμου. Είναι υπερβολή αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
24: Οι Άπωνες τι να πούνε τότε, αυτοί έχουν τον τελειότερο.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας σύγχρονος κανονισμός, δεν υπάρχει εμβολία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70% περίπου, σύμφωνα με στατιστικές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το 70% των κατασκευών στην Ελλάδα είναι παλιές, με παλιό αντισεισμικό κανονισμό ή και καθόλου κανονισμό. Κατά συνέπεια, το ότι έχουμε ένα σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό εγγυάται ότι αυτά που έχουν χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και χτίζονται από εδώ και πέρα ασφαλώς θα είναι πιο ανθεκτικά στις σεισμικές επιβαρύνσεις του μέλλοντος σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κτηριακό απόθεμα στη χώρα, το οποίο είναι εξαιρετικά τρωτό, εξαιρετικά ευάλωτο τις σεισμικές επιβαρύνσεις.
24: Ιστορικά πάντως, κύριε καθηγητά, ιστορικά έχουμε και εμείς σεισμούς αυτών των μεγεθών. Εντάξει, δεν συμβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Στατιστικά ξέρουμε, ξέρετε καλύτερα εσείς κάθε πότε συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως περιοχές που μπορούν να δώσουν τέτοια μεγέθη.
0: Ασφαλώς, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στις 9 Ιουλίου του 1956 είχαμε σεισμό μεγέθους 7,5 στις Κυκλάδες, μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. 13 λεπτά μετά, επακολούθησε ο δεύτερος με μέγεθος 6,9. Βλέπουμε δηλαδή κάποια φαινόμενα τα οποία είναι περίπου ανάλογα, αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα. Κατά συνέπεια, βεβαίως πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα, αλλά από καιρού εις καιρών παρουσιάζονται ακόμα και στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, χρειάζεται να παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και ο αντισεισμικός κανονισμός να εφαρμόζεται και ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων να ενταθεί, η ενημέρωση των πολιτών, οι ασκήσεις, η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά μαζί βοηθούν, όχι να σταματήσουμε βεβαίως τους σεισμούς, αλλά κάπως να περιορίσουμε τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
24: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
24: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι της Σούδας, κυρίες και κύριοι, έδεσε νωρίτερα το Κίσαμος. Με 1.246 επιβάτες, το πλοίο προσάραξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα μετά από blackout. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. 1.246
24: επιβαίνουν,
1: 108 μέλη πλοίου. στο πλοίο Κίσαμος, το οποίο προσάραξε, όπως είπες και εσύ, δίπλα από το λιμάνι του Αδάματα τα ξημερώματα, προσεγγίζοντας την Μήλο λόγω blackout. Ευτυχώς από την προσάραξη δεν προκλήθηκε σοβαρή ζημιά. Το πλοίο κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι του Αδάματα, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ερευνήθηκε σχολαστικά, ελέγχθηκε σχολαστικά και από δίτες. Αποδείχθηκε ότι είχε ένα πολύ ελάχιστες ζημιές από κάτω και κρίθηκε αξιόπλο, πήρε το πιστοποιητικό και το πρωί ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, για το λιμάνι της Ούδας, όπου έδεσε πριν από λίγο. Ανησυχία υπήρξε, η αλήθεια είναι, από πολλούς εκ των επιβατών του Κίσαμος, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, ενημερώνοντάς μας για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υποθέτω ότι θα υπάρξει νέος έλεγχος στο λιμάνι της Ούδας. Το θεωρώ απολύτως λογικό για να μπορέσει το Κίσαμος το βράδυ να χωρίσει και πάλι από τα Χανιά και τον Πειραιά.
9: Όπως και να έχει, είναι καλά τα νέα. Βέβαια, οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν εκεί. Συμβαίνουν αυτά συνήθως καλοκαιρινούς μήνες. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παντελή για έτσι για όσα μας είπε.

σεισμό. Όσον αφορά τη φωτιά που μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος Σπύρος Δαρσινός στην Αυπακτία, είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι φαίνεται στο δάσος της Μαμουλάδας στην Αυπακτία. Στο σημείο ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι δασική περιοχή, δεν υπάρχουν σπίτια. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι επιχειρείται τώρα να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι όμως πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Όπως ακούσατε νωρίτερα, είχαμε ακόμη και πτώσεις δέντρων, όχι σε περιοχές απομακρυσμένες της Αττικής, στη Βαρυμπόπη, σε κάποιες περιοχές που είναι στη Μαλακάσα ή στην Ανατολική Αττική που περιμέναμε σήμερα τα Οκτώμποφορ, αλλά σε περιοχές, κυρίες και κύριοι, όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λένορμαν.

0: Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς, προανήγγειλε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια de minimis ενίσχυση για το ρύζι στη Χαλάστρα. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια και στο βάθος

0: Πάμε να δούμε, τώρα ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με εκβιασμό ανηλίκων, ακόμη και 12 ετών. Αφαίρεται ότι είχαν στήσει αυτή την υπόθεση δύο 17χρονα από τη Θεσσαλονίκη, ο έτερος από το ΓΑΖ Ηρακλείου, με διασυνδέσεις και με το διαβόητο δίκτυο 764. Μαζί μας ένα ΜΕΗ υπογράφει σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, να πούμε λίγα λόγια για το 764. Είναι ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ιδιοκτικές αρχές πολλών χωρών λόγω της δράσης του σε βάρος ανηλίκων. Οι ερευνητές το περιγράφουν ως ένα εξαιρετικά βίαιο και σαδιστικό δίκτυο, καθώς τα μέλη του φέρονται να μην επιδιώκουν μόνο την απόσπαση πορνογραφικού υλικού από παιδιά και εφήβους, αλλά κυρίως την απόλυτη ψυχολογική χειραγώγηση και τον έλεγχό τους. Η δράση του ξεκίνησε το 2021 και αναπτύχθηκε μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Discord, το Telegram, το Instagram, το TikTok, το Twitter, αλλά και μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια. Τα μέλη του προσεγγίζουν ανηλίκους, δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και σταδιακά τους πείθουν να μοιραστούν προσωπικές ή και γυμνές φωτογραφίες τους. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας κύκλος εκβιασμών και απειλών, με τα θύματα να εγκλωβίζονται σε μια κατάσταση φόβου από την οποία πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεφύγουν. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να πείθουν τα θύματα τους να αυτοτραυματίζονται και σε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις να αυτοκτονούν. Σε αντίθεση με άλλα κυκλώματα διαδικτυακής σεξουαλικής εκβίασης που έχουν ως βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος, οι αρχές εκτιμούν ότι το 764 επιδιώκει κυρίως να ασκήσει απόλυτο έλεγχο στα θύματα του και να τα εξευτελίσει. Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνική διάσταση, όπως είπες, γιατί πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, ένας από το ΓΑΖ Ηρακλείου και ένας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης τους και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το εξωτερικό. Η υπόθεση Τηλέμαχη θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στον τομέα της διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων και αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά αθώα διαδικτυακή γνωριμία.
0: Άννα, εμείς το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Άννα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου εισήχθη η γυναίκα, καθώς το πρωί του Σαββάτου, περίπου 40 χρόνων η γυναίκα αυτή, φέρεται να τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από πυροσκρότηση όπλου, ενώ βρισκόταν στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάστασή της. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε μια βαθιά υπόκληση στους γιατρούς του τμήματος επιγόντως περιστατικών του Βενιζέλου νοσοκομείου, καθώς όταν έφτασε το ασθενοφόρο με την 40χρονη γυναίκα που είχε αυτοπυροβοληθεί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και είχε κάνει ήδη μια ανακοπή και είχε αναταχθεί διασωληνωμένη, έκανε ανακοπή και πάλι. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για περισσότερα από μία ώρα με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τελικά την επανέφεραν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είτε πυροσκρότησε το όπλο είτε το έφερε προς τον εαυτό της για να έχουμε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία δείχνει ότι οι γιατροί του συστήματος υγείας είναι πάντα ανά πάσα στιγμή στην πρώτη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για να μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Από ρεκόρ σε ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, γυβαίνει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που ασφιχτιά λόγω του καύσωνα, ο οποίος δοκιμάζει ανθρώπους και υποδομές. Πάμε να μιλήσουμε με τον ιστορικό και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο Καραμπαμπά, ο οποίος έχει και μια ειδική σχέση με τη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι, το οποίο στην κυριολεξία φλέγεται από την επέλαση της ανυπόφορης ζέστης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι ένα καυτό καλοκαίρι στην κυριολεξία, πρωτόγνωρο για τους Παριζιάνους, γενικότερα για τους Ευρωπαίους, στη Δυτική Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, και ήμουνα στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες κιόλας για ένα συνέδριο. Πραγματικά το έζησα και προσωπικά. Δεν μπορούσες να βγεις έξω, κυρίως το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές, κακά τα ψέματα. Η Γαλλία δεν ήταν έτοιμη, δεν είναι έτοιμη για αυτά τα κύματα καύσωνα και δεν έχει κλιματισμό σχεδόν πουθενά. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπέρασαν μερικές φορές τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. Και όταν δεν υπάρχει air condition, προφανώς και είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Επίσης,

0: 55 τουλάχιστον άνθρωποι έχουν πνιγεί και τι εκατομμύρια Γάλλοι προσπαθούν να πάνε σε μια θάλασσα, σε μια λίμνη, σε μια πισίνα και με όλο αυτό το χαμό κάποιοι πνίγονται και κυρίως νέοι. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Να φανταστείτε, μάζεψαν κιόλας φοιτητές ιατρικής γιατί δεν τα έβγαζαν πέρα οι γιατροί. Οπότε, και επίσης ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, 25% των Γάλλων έχουν ένα κλιματιστικό στο σπίτι τους. Δηλαδή 75% δεν έχουν κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς και είναι η Γαλλία, μεγάλο τμήμα της Γαλλίας, σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με σχεδόν όλα τα σημαντικά υπουργεία, γιατί όλοι έχουν να δουλέψουν σε αυτό το θέμα. Εσωτερικών, υγείας, παιδείας. Παιδείας γιατί είχαν εξετάσεις τώρα τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου. Περνάνε τις εξετάσεις των προφορικών στα γαλλικά, στη γαλλική γλώσσα. Πώς θα περάσει τις εξετάσεις σου όταν έχει 40 βαθμούς μέσα σε μια αίθουσα?
1: Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Καλά ζητήματα που προκύπτουν, έχουν να κάνουν και με τους ηλικιωμένους και με ζητήματα που εμείς στο παρελθόν τα είχαμε ζήσει. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, στον καύσωνα το μεγάλο του 87, που δεν είχαμε τότε έτσι, ιδιαίτερα και αρκετά έτσι, τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν κλιματιστικά τότε. Yeah. Μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες θυμάμαι κάποιες και ορισμένοι οι οποίοι είχαν ανακαλύψει νωρίς το τι σημαίνει κλιματιστικό. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι κάπως έτσι τώρα. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη από κλιματιστικά. Και για τη θέρμανση είχαν άλλες μεθόδους θέρμανσης. Να πεις ότι εδώ χρησιμοποιούσαν το κλιματιστικό για θέρμανση, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια με την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια το συζητάμε. Να φανταστείτε, η Γαλλία το 2003 είχε γνωρίσει τον Αύγουστο του 2003 ένα φωνικό καύσωνα όπου είχαν πεθάνει 15.000 άτομα. 15.000, φανταστείτε τώρα για μια χώρα σαν τη Γαλλία, έτσι. Ναι. 20 χρόνια μετά, ενώ έχουν προκύψει κάποια κύματα καύσωνα κατά καιρούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει προσαρμοστεί η χώρα. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε ένα μετρό, πέστε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπαίνει σε ένα σχολείο ή σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει κλιματισμό, ενώ ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή είναι προβληματικό το ζήτημα και ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κι άλλα στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη κύματα καύσωνα. Αυτό το ζήτημα έχει γίνει πλέον πολιτικό στη Γαλλία. Και αυτό που σας λέω έχει σημασία γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Είπε λόγου χάρη Μαρίν Λεπέν ότι καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και των οικολόγων κυρίως, οι οποίοι απορρίπτουν εδώ και χρόνια την γενικευμένη χρήση κλιματιστικών στις υπηρεσίες. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Οπότε Τάσο Καράμπομπα, θα έχουμε ίσως, μάλλον σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, έχουμε και πολιτική διαμάχη, έτσι. Και εμπροκειμένου αυτή η πολιτική διαμάχη έχει να κάνει και με το μείζον θέμα και έτσι, θέμα το οποίο προκαλεί αντιπαράθεση της κλιματικής κρίσης, που υπάρχουν οι μεν που λένε ότι υφίσταται, οι άλλοι που λένε ότι δεν υφίσταται. Τελικά όλο αυτό κλιμακώνεται συνεχώς και βλέπουμε διαφορετικά επεισόδια με βάση αυτά.
0: Ή το ότι, παραδείγματος χάρη, 70.000 νοικοκυριά, φανταστείτε, 70.000 νοικοκυριά την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν ρεύμα στη Βρετάνη, στην Δυτική Γαλλία. Άρα σημαίνει ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, η οποία είναι από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν έχει τις υποδομές για ισχυρά κύματα καύσωνα. Αυτό προφανώς και γίνεται πολιτικό ζήτημα. Προφανώς και οι αντίπαλοι του Μακρόν κυρίως το χρησιμοποιούν και κυρίως Μελανσόν και Λεπέν.
1: Έτσι. Τάσος Καράμπαμπας, κυρίες και κύριοι, ιστορικός, πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση και των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γνωρίζουμε ήδη τα 9 από τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32, η οποία μάλιστα ξεκινάει και αύριο με τον Νότια Αφρική Καναδά. Στα υπόλοιπα 8 ζευγάρια είναι Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Κτήλε Φαντοστού, Νορβηγία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Αυστραλία, Αίγυπτος. Εχθές λοιπόν τα ξημερώματα και έγιναν και πολλά παιχνίδια, 6 παιχνίδια. και είχαμε τον Νορβηγία-Γαλλία 1-4 με hat-trick του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα, καλύτερο παίχτη για το 2025. Είχαμε το Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ το οποίο προήλθε από έναν λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Είχαμε το πράσινο ακροτήριο στη Σαουδική Αραβία 0-0 και την ιστορική πρόκληση του πράσινου ακροτηρίου στην επόμενη φάση. Είχαμε το Αίγυπτο-Ιράν 1-1 που μέχρι την Ταρέμι έχασε και πέναλτι, και το Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5. Για απόψε έχουμε άλλα 6 παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν και την φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είναι για την τρίτη αγωνιστική. Είχαμε στις 12 η ώρα Κροατία-Γκάνα, την ίδια ώρα Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 ξημερώματα Λαγκίδη μου, Κατρία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, την ίδια ώρα Κολομβία-Πορτογαλία. Και στις 5 ξημερώματα Αλγερία-Αυστρία και η Ιορδανία. Γιατί να πάμε στα δικά μας που λαβαίνουμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πριν από λίγο το μεσημέρι, σε μία ώρα περίπου, θα υποδεχθεί τον Μπάλτσα Πόποβιτς, 25 ετών τερματοφύλακας από τον Ιρθρό Αστέρα. Θα αποτελέσει την τέταρτη του μεταγραφή για φέτος και έχει για το καλοκαίρι, συγγνώμη, και έχει για να κάνει άλλες τρεις τηλέμαχες. Οι άλλες είναι το Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από τη Χιρόνα. Η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο, η τρίτη θητεία του Σωστόλυφου, του 26χρονου Στόπερ από την Νότιχαμ. Και του μέσου, του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς από την Λουτογκόρτ, για την οποία ο Ολυμπιακός έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλη μάχη για να τον αποκτήσει, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε ο Λεσόλφ λοιπόν ετοιμάζεται για τετραπλό χτύπημα, θα λέγαμε, και θυμίζω ότι τη Δευτέρα αρχίζει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι συγκεκριμένοι παίκτες αναμένεται να είναι στην πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει στο Ρέντι. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε τη συμφωνία του με την Ετούν για την απόκτηση του 24χρονου Έλμιν Ράστοτερ, είναι επιθετικός. Επίσης, ενημέρωσε χθες αργά το βράδυ ότι ήρθε στη συμφωνία τελικά με τον Στέφαν Ντεφράι, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, που είχε απογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνια. Και συνεχίζει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις. Και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ τηλέμαχη, λέγοντας ότι σήμερα το απόγευμα θα αφηθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αρίτ Ελουστόντο. Είναι 32 ετών, κεντρικός αμυντικός. Έχει μείνει ελεύθερος από την Sociedad, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και ξεκίνησε και από την Ακαδημία της, έτσι. Είναι μια υπόθεση την οποία δούλευε καιρό ο ΠΑΟ και συγκεκριμένο παίχτη, και είναι και η πρώτη του μεταγραφική κίνηση και η πρώτη μεταγραφική κίνηση του νέου του προπονητή. Έτσι, θυμίζω ότι ο ΠΑΟ έχει τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του, 40χρονος προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει να εργάζεται σε ομάδες της Ισπανίας και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Οσασούνα, οπότε από εκεί γνωρίζει και τον Αρίτ Ελουστόντο, τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι μαζί μας για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό μεσημέρι. Είχαμε πτώσεις δέντρων στη Λένορμαν και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας από το Μελτέμι το δυνατό,
3: Ναι, και είναι πολύ ισχυροί οι βοριάδες που πνέουν και στην Αττική. Ξεπερνάνε τα τοπικά για τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Θα συνεχιστεί και αύριο, λίγο λιγότερο αύριο, αλλά και πάλι θα είναι πολύ ισχυροί οι βοριάδες. Και γι' αυτό είναι και πολύ υψηλό ο κίνδυνος για πυρκαγιά για πρώτη φορά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι. Είναι κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην Εύβοια, σε μεγάλο μέρος της Πελοπόννησου και σε Δυτική Πελοπόννησο. Γιατί σε Δυτική Πελοπόννησο και θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι εκεί είναι και πολύ ζεστοί, θερμοί και ανεβάζουν και κατά τη θερμοκρασία, σημειώνονται θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και για τις πυρκαγιές και προφανώς για τις ρηπές ανέμου που προκαλούν κάποιες ζημιές, όπως τόσο δέντρων, ειδικά στην Νότια Εύβοια, στην Αττική. Έχει καταγραφεί μεγαλύτερες ρηπές ανέμων και στις Κυκλάδες προφανώς και στην Νότια Κρήτη. Τώρα, να πούμε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Τοπικά έχει 38 με 39 βαθμούς, θα φτάσει 38 κυρίως και σήμερα και αύριο. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, αρκετά ζεστή, χωρίς όμως να μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι περίπου 38 με 39, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια χώρα. Εκεί θα παρατηρούνται υψηλότερες θερμοκρασίες. Πιθανόν να δούμε και το πρώτο πολύ πολύ μεμονωμένο σαραντάρι, τοπικά δηλαδή να αγγίξει, αλλά δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου περισσότερες στις περισσότερες περιοχές, 35 με 37 βαθμούς.
1: Σχεδόν φυσιολογικές για την εποχή, έτσι, δηλαδή θα έχει ζέστη.
3: Πάνω,
1: θα έχει ζέστη αυτό, εντάξει, δεν είναι καύσωνας.
3: Δεν ζούμε πάντως στο αυτό το ακραίο καύσωνα που ζει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης πλέον.
1: Σωστά.
3: Ουσιαστικά εμείς θα επηρεαστούμε μετά από μηνάρια αυτό το καύσωνα την επόμενη εβδομάδα. Με ζέστη, αλλά υποφερθεί αρκετά. Και χωρίς να έχουμε πολύ μεγάλο, να έχουμε κάποιο επεισόδιο καύσωνα, το έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Πάμε καλά και δεν φαίνεται μέχρι το 8-9 Ιουλίου που μπορούμε να δούμε προγνωστικά. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο από πίστε καύσωνα στην χώρα μας.
1: Κύριε Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action 24, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Εγώ.
1: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
4: 2000 FM.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
5: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
5: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Έλα εδώ.
9: Μάλιστα, διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Ζήκω!
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
8: Πήγαινα που θέλεις.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
13: Μπα! Ζεσταθήκατε? Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
19: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
18: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
19: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
18: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στέφανε.
22: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε.
2: Όχι.
22: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
22: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
26: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
25: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και επειδή τόσο αγαπώ όλα τα μπορεί, είπαμε να ξεκινήσουμε με μια τέτοια ωραία φράση. Δήμητρα Γαλάνη, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 2 ώρες θα είμαστε μαζί να ακούσουμε ωραία ελληνική μουσική, τραγούδια που έχουμε διαλέξει για εσάς, καινούρια, παλαιότερα, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να σας κάνουν να αγαπήσετε. Γιατί έτσι είναι. Η μουσική προχωράει και πάντα πρέπει να προχωράει και να θυμόμαστε τα παλιά, αλλά και να αγκαλιάζουμε τα καινούρια.

Αυτό είναι το ολοκέντρο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, διαχειρός Μίλ του Μητσιά, του γιου του Μανώλη του Μητσιά, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά γράφει και υπέροχα τραγούδια. Γράφει υπέροχα τραγούδια μαζί με την Ιωάννα Κολιανίτη, αν τη λέω σωστά το επίθετο, συγγνώμη Ιωάννα, αν το λέω περίεργα το επίθετο, θα το τσεκάρω και άλλη μια φορά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μανώλης Μητσιάς με καταπληκτική φωνή στα 80 του χρόνια τραγουδά ένα τέτοιο υπέροχο τραγούδι. Καλορίζικο, καλοτάξιδο, να είναι όλα καλά και εμείς είμαστε εδώ για να το μεταδίδουμε, εννοείται.

και χίλια περιστέρια να σου κρατούν τα χέρια και να λες αγαπώ. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργος Χριστοδούλου σε μια διασκευή του τραγουδίου του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο πραγματικά αγαπάμε, λατρεύουμε και το έχουμε και στο μυαλό μας με τη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα. Αλλά εντάξει, ένα τραγούδι πρέπει να αναπνέει, να ζει και να υπάρχει κατά τη διάρκεια των ετών των επόμενων. Και τι πιο ωραίο από δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες να το διασκευάζουν και να το φέρνουν στα μέτρα τους. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? Έχουμε πολύ λίγη ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break, το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Οπότε θα βάλουμε ένα τραγουδάκι από την Κλικερία, θα έρθει και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Αυτό ήταν το 8. Τι ήταν το 8, τι είναι το 8. Το 8 είναι το τραγούδι που έγραψε η Τζόρτζια. Όχι, δεν το έγραψε η Τζόρτζια Κεφαλά, λέω Μπουρδές. Επεριλαμβάνεται στο άλμπουμ 8 που κυκλοφόρησε μόλις η Τζόρτζια Κεφαλά, το πρώτο της solo άλμπουμ και στο οποίο βέβαια συμμετέχει και ο Σοκράτης Μάλα μας. Ένα υπέροχο τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από το 8 πάμε στον Μπάμπι Στόκα και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τελευταία του τραγούδια.

Ένα τραγούδι που μιλάει για φευγιό, για φύγαμε, για να πάμε αλλού, να πάμε αλλού, πιο πέρα, παρακάτω. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ντουέτο με τον Γιάννη Κότσιρα με αφορμή τις περσινές τους εμφανίσεις. Απορώ γιατί δεν το συνέχισαν. Όχι ότι τώρα είναι κάτι λιγότερο, γιατί φέτος είναι με την άλλη κιστή ο Νίκος και είναι καταπληκτική συναυλία. Όπου και να βρεθούν, να πάτε να τους δείτε, γιατί είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό αυτό που έχουν ετοιμάσει επί σκηνής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ένα ακόμα από τα αγαπημένα τραγούδια, γιατί πείτε μου τώρα ένα από τα τραγούδια του Φίλιππου Πλιάτσικα που δεν έχει γίνει αγαπημένο μας.

στεριό. Εγώ παιδί ρομαντικό με μασάει και με φτύνει πια μισό. Μα έτσι κι αλλιώς

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάριος Ψαριανός, ο οποίος μας έφερε Ελένα και πιο κοντά στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής με τον blues των 30. Δεν θα σας αφήσουμε με ένα blues, θα σας αφήσουμε με ένα άλλο ντουέτο, πολύ πολύ ωραίο και πολύ πολύ τρυφερό θα το έλεγα. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με την Ευρυδίκη και εντάξει, το τραγούδι το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εμείς το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, δικό σας.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
11: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
0: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: 2000 FM. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα από τα καινούργια του Reunion της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λιβαδά. Εμείς δεν κάνουμε μαζί, μια χαρά κάνουμε μαζί. Αυτοί οι δύο έχουν χαρίσει απίστευτα τραγούδια σε εμάς όλους, τους ακροατές τους, και τους λατρεύουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχουμε να παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια και τα καινούργια τους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026, με ζέστες, λαγοκέφαλους, όχι λαγοκέφαλους, εκλογές, όχι εκλογές. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ένα μπάχαλο είναι η καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να το φέρουμε σε μία σειρά. Θα τα καταφέρουμε, όχι, ποιος ξέρει, μπορεί. Ναι, θα τα καταφέρουμε στο τέλος, γιατί πάντα στο τέλος η αγάπη κερδίζει, δεν είναι έτσι?

Ο Γιώργος Καραδήμος τραγουδάει μια υπέροχη μπαλάντα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις». Ένα τραγούδι το οποίο πολύ πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά, αλλά δεν σας λέω τι και πώς, γιατί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη και μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεν κλαίμε, χαμογελάμε και είναι καλοκαίρι και προχωράμε παρακάτω λίγο ο Κώστας Μακεδόνας, ένα τραγούδι του Χρήστου Στυλιανού και της Ελένης Γιώγα.

Η καινούργια Νατάσα Αποφίλιου, λοιπόν, με το Όλα Τέλεια, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του τρίτου ημιώρου της εκπομπής. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον, νομίζω, δύο τραγουδάκια. Πάμε να πετάξουμε τώρα, σας παρακαλώ. Λίγο μακριά πάλι. Έχω ένα θέμα με το πέταγμα και τον μακριά και να φύγουμε. Έχω ένα φευγιό μέσα μου και θέλω να το μεταδώσω. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάτι τέτοιο μέσα μας, βαθιά μέσα μας, και όλοι μας θέλουν κάποια στιγμή να αλλάξουμε πράγματα. Ο καθένας πάντα έχει την ευκαιρία του και το χρόνο να το πραγματοποιήσει.

0: έχω αλλάξει.
1: 2000
0: δεν λυπάμαι, δεν κλαίω.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες? Μάλιστα, διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Εδώ είμαστε. Αγάπη της ζωής μου, αγάπη δυνατή. Η Μελίνα Σλανίδου ερμηνεύει Ελεάνα Βραχάλη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το τραγούδι φυσικά σε πρώτη εκτέλεση το είχαμε ακούσει από τον Μιχάλη. Αλλά ένα καλό τραγούδι είναι ένα καλό τραγούδι. Όπως και να τα ακούσεις, όποτε και να τα ακούσεις, πάντα παραμένει ένα υπέροχο καλό τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας εμείς με τον Πάνο Μουζουράκη. Και τι ωραία είναι να ακούμε Πάνο Μουζουράκη.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Μια πολύ μαγική ωραία τη Χαλκιά ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Το τραγούδι το ακούσαμε στο Μαέστρο, εννοείται. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και το φινάλε, φαντάζομαι, του Μαέστρο. Τα τελευταία επεισόδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην πολύ γνωστή πλατφόρμα.

από την νέα σεζόν και εμείς συνταξιδεύουμε με μουσικές, με λόγια, με μνήμες και αναμνήσεις που βγάζουν αυτά τα λόγια και αυτές οι μουσικές και αυτές που δημιουργούνται με τα καινούργια τραγούδια. Ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι και αυτό που έρχεται από το Leon of Athens.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Το λέει και το τραγούδι, το λέει και ο Μανώλης Φάμελος, το λέει και η Νατάσα Αποφίλου, και εμείς δεν έχουμε παρά να το ακολουθήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς βέβαια θα προχωρήσουμε αρκετά μπροστά, γιατί θα κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα. Γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα και θα έχουμε και άλλα τραγούδια και πολλές μουσικές και τα πάντα όλα. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, να περνάμε υπέροχα καθημερινά τις στιγμές μας και να μην δίνουμε σημασία για τίποτα που μας ενοχλεί. Αφιερωμένα στα εσωστρεφή κορίτσια. Από εμάς, για χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
18: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
18: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
19: Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
24: 2000 FM.
25: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για εσένα και για εσένα και για εσένα αυτός ο κύκλος που μόλις άνοιξε και θα κρατήσει δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Αυτό τον κύκλο το ανοίγει η Βίκη Χατζάκη και μαζί με όλους εσάς εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι λέτε, θα μείνουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε επιτέλους αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2026 που έχει πια ξεκινήσει για τα καλά.

Μάτια μου τα μάτια σου λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τι είπανε δύο χείλη. Τα χείλη της Μάρους Κοντού που πρόσφατα έκλεισε τα 92 της χρόνια και στέκει μια χαρά παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα. Τα περαστικά και από εμάς, τη θαυμάζουμε και την αγαπάμε πάντα. Και κάποτε μάλιστα είχε πει και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για ακούστε. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της πηγαίνει το δέρμα του και η μυρωδιά του, το φιλί του άλλου. Πόσο συμφωνούμε άραγε οι γυναίκες όλες αυτή τη στιγμή.

0: Σας άρεσε στα τελευταία βραβεία, μουσικά βραβεία, η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι όπως το ερμήνευσε, με το στέλι το συγκεκριμένο? Θεωρώ ότι είναι πραγματικά στα καλύτερά της και όλος αυτός ο αγώνος που έχει δώσει την τελευταία δεκαετία πάνω κάτω στα μουσικά πράγματα, σιγά σιγά, ναι, της έρχεται ο λογαριασμός και είναι προς όφελός της.
1: Τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εσείς περιμένετε κάτι? Βρίζετε ποτέ το τηλεφωνό σας? Για πείτε μου, είναι λίγο ακατάλληλο για ανηλίκους το συγκεκριμένο το τραγούδι, αν και είμαι σίγουρη ότι ακόμα και ανήλικοι έχουν πει αυτή τη φρασούλα κάποιες στιγμές. Πόσες φορές μπαίνει στο διαβάστηκε το μήνυμα, ε? Εδώ είμαστε εμείς, περιμένουμε μόνο εσάς, όλους εσάς που είστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια ένα καλοκαίρι μπροστά μας και λίγο πίσω μας θα έλεγα. Όμως έχουμε τόσα να κάνουμε ακόμα, απλά ελπίζουμε να προλάβουμε, να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε και κυρίως να ξεκουραστούμε, έτσι.

0: φιλιά σου.
1: Ελληνικό καλοκαίρι με κάθε τρόπο και εννοείται και με τα τραγούδια. Αυτά που μας, που μας έμαθαν πως είναι η ελληνική μουσική όταν ήμασταν παιδιά και ξαναβγαίνουν τώρα έτσι λίγο διαφοροποιημένα σαν αυτό που ακούσαμε. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που όχι, δεν θα μας το χαλάσει ούτε καν ο λαγοκέφαλος. Έχει γίνει ένας χαμός. Εντάξει, όχι ακραίες καταστάσεις, όμως έχει φοβηθεί πάρα πολύς κόσμος στο να απλωθεί και να κάνει τον μπάνιο του με την ησυχία του. Κάτι που, εντάξει, αλίμονο αν το χάσουμε κι αυτό, ε.

νησιώτικοι ρυθμοί που μας παρασύρουν. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε καλά τα βήματα, πάντα σηκωνόμαστε και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κύκλο. Χέρι με χέρι, ώμο με ώμο. Έτσι, υπέροχη Ελλάδα.

0: τους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτή τη. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα, τα ωραία, τα σημαίνια, τα φεγγάρια. Εμείς θέλουμε τέτοια φεγγάρια με φως για να ψάχνουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά. Όμως, αν αυτό που θέλετε είναι πάρα πολύ απλά, κάτι σε ολοκαινούριο ελληνικό τραγούδι, τότε μην ψάχνετε αλλού. Εδώ είστε, το βρήκατε. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και Ρίτα. Ποια Ρίτα να ψάχνει άραγε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, για να δούμε, θα τη βρει.

Ρε παιδιά, άσχετο τώρα. Το ξέρετε ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Ναι, ακριβώς. Του μπαρμπαστρούμφ, τη στρουμφίτα, του... των διάφορων χαρακτήρων, εν πάση περιπτώσει. Είχε και πολλά στρουμφάκια. Ποιο ήταν εσάς το αγαπημένο σας? Παγκόσμια ημέρα πάντως των στρούμφ, για να μην αφήνω πράγματα στη μέση, είναι 25η Ιουνίου. Μάλιστα, το μάθαμε κι αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα βάλουμε όλα σε τάξη, όπως ακριβώς μας λέει και ο Νίκος Απέργης, και το μυαλό και την καρδιά. Και σε αυτό βέβαια μας βοηθάει πάρα πολύ η Ξένια Κούρτογλου με τη δική της στήλη στη δική μας εκπομπή εδώ. Τώρα έρχεται η ώρα της λοιπόν να μας βοηθήσει με τον τρόπο της. Το έχουμε ανάγκη, ακόμα και αν τα διάφορα tips που μοιράζεται μαζί μας λίγο πολύ μπορεί και να τα ξέρουμε, μπορεί και να τα έχουμε ακούσει, αλλά είναι από αυτά που χρειάζεται να τα ακούμε και να τα ξανακούμε για να το διορθώνουμε. Πόσες φορές εγώ λέω στους δικούς μου ανθρώπους να μου τα λες και να μου τα ξαναλες. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου, και εδώ είμαστε εμείς μετά από ένα σύντομο break, περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη κοντά σας, όπου κι αν είστε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για στόχους που θέλετε να κατακτήσετε και φέρτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε στόχο, οικονομικό, επαγγελματικό, σωματικής υγείας, αλλά και πανελλήνιες, γιατί αυτή την εποχή είναι πολλά τα παιδιά που ετοιμάζονται για αυτές τις εξετάσεις. Και ενώ στο coaching οι περισσότεροι εστιάζουν σε πλάνα βημάτων, τεχνικές και αντιμετώπιση εμποδίων, σε αυτή την εκπομπή θα σας προτείνω τρεις στρατηγικές που σας βοηθούν να χτίσετε ψυχολογία επιτυχίας όταν θέλετε να κατακτήσετε ένα καινούριο στόχο. Στο νούμερο 1. Για να πετύχετε το στόχο χρειάζεται πρώτα να μπορείτε να το φανταστείτε. Κάντε εικόνα τον εαυτό σας πώς θα είστε όταν έχετε πετύχει αυτό το στόχο. Οι έρευνες δείχνουν πως για να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος κάτι στο φυσικό επίπεδο, πρέπει πρώτα να μπορεί να το δημιουργήσει στη φαντασία. Έτσι λειτουργούσαν οι μεγάλοι εφευρέτες όταν έκαναν τα πειράματά τους. Είχαν στο μυαλό τους αυτό που ήθελαν να πετύχουν. Και όταν φέρνετε αυτή την εικόνα ξεκάθαρη στο φαντασιακό επίπεδο, τότε θα ξεκινήσετε να νιώθετε και τα συναισθήματα που θα βιώνετε όταν έχετε πετύχει το στόχο σας στην πραγματικότητα. Και αυτό γιατί το μυαλό λειτουργεί με εικόνες, και όταν βλέπετε μια εικόνα με τα μάτια της φαντασίας, το σώμα σας αντιδράει σαν να είναι πραγματική. Ακριβώς όπως σας συμβαίνει όταν βλέπετε μια ταινία και συγκινείστε ή φοβάστε, ανάλογα με το τι δείχνει η οθόνη. Νιώθοντας από πριν τα συναισθήματα του στόχου σας, θα σας είναι και πολύ πιο εύκολο να υιοθετήσετε τη στρατηγική νούμερο 2. Βάλτε προτεραιότητα και ασχοληθείτε με το στόχο σας καθημερινά. Όταν κάτι το θέλετε πολύ, έχει μεγάλη σημασία να δουλεύετε γι' αυτό κάθε μέρα, να κάνετε κάθε μέρα έστω και ένα μικρό βήμα προς το στόχο, να είστε συστηματικοί και να έχετε επιμονή, και ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές να μην χάνετε το κουράγιο σας. Η συστηματική εστίαση στο στόχο είναι εκείνη που θα σας φτάσει στην επιτυχία. Και ακόμα και αν μια μέρα δεν καταφέρετε πολλά, δεν πειράζει, εσείς μείνετε εκεί, στο δρόμο σας. Και νούμερο 3. Υιοθετήστε ευελιξία. Ακόμα και αν έχετε ένα ξεκάθαρο πλάνο βημάτων προς το στόχο, να είστε ανοιχτοί σε πιθανές ευκαιρίες και επιλογές που μπορεί να τύχουν στην πορεία. Η ευελιξία θα σας βοηθήσει να μάθετε και να υιοθετήσετε καινούργιες λύσεις ή να συναντήσετε ανθρώπους που θα σας συμβουλέψουν σε κάτι που δεν ξέρατε. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν θα έχετε το πλάνο σας προς το στόχο, αλλά αν χρειαστεί, θα κάνετε αλλαγές που θα σας διευκολύνουν για να μην γίνεστε ανέλικτοι. Ειδικά αν αυτόν τον καιρό ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διατροφή από διαιτολόγο για να απελευθερώσετε βάρος, φροντίστε να έχετε εναλλακτικές σε περίπτωση που είστε κάπου έξω, ώστε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Betfair. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ακριβώς όπως τα λένε οι Pixel Acts, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας για να ακούσουμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Έτσι από τη μελαγχολία στη χαρά, από τη σκέψη στο χορό, εκείνο το χορό που δεν μας αφήνει χρόνο και χώρο να σκεφτούμε, έτσι. Είμαστε ακόμα ζωντανοί και αυτό μετράει πιο πολύ απ' όλα. Να είμαστε εδώ στο παρόν με υγεία και χαρά και λίγους ανθρώπους να συνεννοιόμαστε, κάπως έτσι δεν πάει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι λοιπόν. Πού είστε, ξεκίνησαν οι διακοπές σας? Ακόμα και στο σπίτι, αλήθεια είναι, ξεκουραζόμαστε πολλές φορές. Έχουμε ανάγκη αυτή την άδεια από τη δουλειά μας, ακόμα και αν την αγαπάμε, δεν έχει καμία σημασία.

μια ζούγκλα το μυαλό της προφανώς, της Ρίας Ελληνίδου, που η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει κάτι περίεργα φίδια για κατοικίδια στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου, που αν δεν κάνω λάθος συγκατοικούν. Οπότε ναι, από το μυαλό της στην πραγματικότητα ένα σαφάρι και ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Όπως και το επόμενο βέβαια από τον Θοδωρή Φέρη.

Εδώ είμαστε και το μόνο που μας απομένει είναι η δική σας καρδιά να μην χτυπάει απλά μηχανικά, αλλά να χτυπάει χαρούμενα σε όμορφους ρυθμούς και τους αγαπημένους της ανθρώπους γύρω της. Αυτό ήταν από εμάς για σας για σήμερα. Τουλάχιστον Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι τέλος και ένα σαπών, έτσι, για κερασάκι στην τούρτα.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: Πέρασε άλλη μια εβδομάδα και κάπως γρήγορα θα έλεγα, καλωσορίσατε φίλοι φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας σήμερα και αύριο για 2 και 2 ώρες αντίστοιχα, για να ακούσουμε μαζί, όπως το συνηθίζουμε τόσα πολλά χρόνια, τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Καινούριο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που καιρό είχαμε να τον δούμε στη 40. Ο λόγος βέβαια για τον Χρήστο Μενιδιάτη άνοιξε τη 40 με το Ό,τι πιο όμορφο στη θέση νούμερο 40. Στη συνέχεια ένα κομμάτι που ήταν στην κορυφή πολύ καιρό από την Ελένη Φουρέιρα στο Αλληλούια, το 39 βέβαια, όπου εντάξει είναι οριακά με στη 40, και μετά σας έχω ακόμα ένα καινούριο κομμάτι, νέος καλλιτέχνης, το Κέλ μαζί με Λίλα, ποιος να σου το πει σε λίγο στο 38.
1: Σε ένα

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αναβίση και εξαίρεση στο 37. Ξεκινήσαμε σήμερα με καινούργια φρέσκα τραγούδια εδώ με την AFPI. Για να δούμε τι θα δούμε. Σας έχω και άλλο καινούργιο κομμάτι από τον Απόν λίγο αργότερα. Τώρα, στο 36, Νίκος Απέργης θα μας τραγουδήσει ίσως αύριο.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

και αυτό το κομμάτι αρκετές εβδομάδες, πολλές εβδομάδες βασικά, μέσα στο ελληνικό Top 40 από το Θοδωρή Φέρη. Όνειρο θα είναι ξανά στο 35. Και όπως σας έλεγα, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Απόν. Ο Απόν, ο οποίος πάντα είναι παρόν βέβαια στη 40, και το τραγούδι του λέγεται Κάντε.

Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Στο 32 το τραγούδι της Έλλης που μου είναι και πολύ συμπαθητική. Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Ο Κώστας Στόπουλος είναι στην παρέα σας όπως το συνηθίζει άλλωστε. Κάθε εβδομάδα ακούμε μαζί τι άλλο τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μία δεσούλα πιο πάνω τώρα. Στο 31 έρχεται το νερό νεράκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Noise.

0: 2000 FM.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες στην εκπνοή, να πω, αυτού του Ιούνιου. Αλήθεια, θέλεις να κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι, εκτίμηση αυτού του μήνα ή όχι, να τον αφήσουμε να περάσει? Πάντως το τέλος του έχει μια πολύ ωραία έκπληξη, θα τα πούμε όλα τα αστρολογικά. Βεβαίως εγώ θέλω να ξεκινήσω πολύ δυνατά με αστρολογικά δεδομένα, γιατί συμβαίνουν ωραία πράγματα και δεν θέλω να τα χάσουμε. Έχουμε Αφροδίτη στο Λέο τα παιδιά και θα κρατήσει αυτό το πολύ ωραίο κλίμα μέχρι και τις 9 Ιουλίου. Η καρδιά μας δεν ψάχνει απλώς αγάπη, ψάχνει να θυμηθεί την αξία της. Η Αφροδίτη λοιπόν στο Λέοντα μέχρι και μέσα Ιούλη περίπου δεν θέλει το αρκετό, θέλει το αυθεντικό, θέλει το γενναιόδωρο, θέλει το παθιασμένο, θέλει τη δημιουργικότητα, θέλει αναγνώριση. Αυτή η Αφροδίτη δεν ψιθυρίζει, είναι πρωταγωνίστρια και ανεβαίνει στην σκηνή. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραίες όψεις, μια γνωριμία, ένα μήνυμα, μια πρόσμενη ευκαιρία σχεδόν για όλα μα όλα τα ζώδια. Και το πιο ωραίο είναι ότι θα συμβεί τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Φυσικά υπάρχουν και όψεις που είναι λίγο δύσκολες, δηλαδή ίσως εμφανιστούν τώρα ζήλιες, αιμονές, παιχνίδια ελέγχου και φόβος απώλειας. Όλα αυτά, ξαναλέω, μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

σαν για μας. Διάβασα λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σου, γιατί ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μας, ό,τι σημαίνει για το καθένα αυτό, έτσι. Δύσκολη περίοδος μπορεί να είναι ένα θέμα εργασιακό, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι μια απόρριψη, μπορεί να είναι μια φιλία που διαλύεται, μπορεί να περνάμε ζόρικα στη δουλειά, στο σύντροφό μας. Γιατί όμως αυτή η δυσκολία είναι και η πιο σημαντική, θέλεις λίγο να το εξετάσουμε? Γιατί η στιγμή που μας προκαλεί μια δυσκολία, αυτή τη συγκεκριμένη φάση, γινόμαστε δυνατοί, γινόμαστε σοφοί. Αυτό που δεν βλέπουμε ακόμη είναι ότι αυτή η περίοδος μας διαμορφώνει με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πρώτον, μαθαίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Στις εύκολες στιγμές ο χαρακτήρας κρύβεται, ενώ στις δύσκολες αποκαλύπτεται. Ανακαλύπτεις δυνάμεις που δεν ήξερες ότι είχες και αδυναμίες που ναι, χρειάζονται προσοχή. Κτίζεις την ανθεκτικότητά σου, η οποία δεν αγοράζεται. Η ψυχολογία ορίζει την ανθεκτικότητα ως την ικανότητα να ανακάμπτουμε από αντικσότητες, και αυτή η ικανότητα δεν διδάσκεται, βιώνεται και κτίζεται μέσα από δύσκολες φάσεις. Και οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας παίρνονται, να το ξέρεις αυτό, σε δύσκολες στιγμές. Γιατί η πίεση μας αναγκάζει να αξιολογήσουμε τη ζωή μας και τα θέλω μας.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου, εδώ παρεούλα, να παίζουμε για σας τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, καλοκαίρι. Και τώρα βρήκα ένα εξαιρετικά ωραίο θέμα, ειδικά αν έχεις κατοικίδιο νομίζω θα το αγαπήσεις πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια δροσερά ωραία φρούτα που τα λατρεύουν και τα ζώα μας. Σου φαίνεται απίστευτο? Όχι, εγώ θα σου πω, όταν είχα σκύλο, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, ο Ρεξουλίνος μου λοιπόν έτρωγε λυσασμένα, θα έλεγα, καρπούζι και σταφύλι. Και μάλιστα είχα ρωτήσει την κτηνίατρο και okay. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε 4 καλοκαιρινά φρούτα τα οποία μπορείς να τα μοιραστείς με τον σκύλο ή με τη γάτα σου. Ροδάκινο, υψηλό σε φυτικές ίνες, χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά. Λατρεύουν τα σκυλιά το ροδάκινο. Τώρα, πάμε στο καρπούζι. Είναι πλούσιο σε κάλιο και βιταμίνες α, B6 και C, τρομερά ενυδατικό. Ναι, για να θυμηθώ, ο Ρεξουλίνος μου δεν το ήθελε το καρπούζι, ήθελε σταφύλι. Επίσης, φρούτο που μπορείς να μοιραστείς με το ζώο σου είναι νεκταρίνι. Βοηθά το πεπτικό σύστημα και είναι πλούσιο σε μαγνήσιο κάλιο, έχει βιταμίνη α και C. Και τέλος, το πεπόνι. Τρομερό το πεπόνι για τα σκυλιά, πηγή βιταμινών B6, α και C και φιλικό οξύ και κάλιο. Μια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, αν αγαπάς το γιαούρτι. Πάμε να δούμε 5 δροσερά γιαούρτο σνακ, τα οποία είναι θρεπτικά, εύκολα, γρήγορα, γευστικά και χρήσιμα για τον οργανισμό, για τη γυμναστική μας, για το σώμα μας, για την επιδερμίδα μας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να βάλουμε το γιαούρτι στη ζωή μας. Μπορείς να φτιάξεις γιαούρτι με φράουλες και λίγη μαύρη σοκολάτα. Πολύ εύκολο, πολύ γλυκό, δροσερό και σε 2 λεπτά το έχεις φάει. Μπορείς να βάλεις γιαούρτι με φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Το έχω κάνει εξαιρετικό και μάλιστα επειδή και η μπανάνα είναι πολύ γιαμι-γιαμι, όπως και το φυστικό βούτυρο, μπορείς να βάλεις ή γιαούρτι με φυστικό βούτυρο ή γιαούρτι με μπανάνα. Χορταστικό σνακ με τέλειο κόμπο γεύσης. Άλλη ιδέα, μπορείς να φτιάξεις frozen γιαούρτι με berries. Βάλε το γιαούρτι λίγη ώρα στην κατάψυξη, λίγη ώρα και πρόσθεσε φρούτα. Και τέλος, αυτό το κάνει η μητέρα μου, γιαουρτοζελέ με φρούτα. Φτιάξε ζελέ, πρόσθεσε ένα κεσεδάκι γιαούρτι και βάλε και φρούτο. Και τέλος, γιαούρτι με berry smoothie. Γιαούρτι, έχεις βάλει και τα berry σου και τα μούρα σου και λίγο μέλι. Έτοιμος.

0: Πάλι.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δώσουμε μερικές συμβουλές για να κάνουμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ σωστά. Πρώτο, δεν φεύγουμε ποτέ από το σπίτι χωρίς λίστα. Γιατί? Χωρίς λίστα είναι πολύ εύκολο να πάρουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Κρατάμε λοιπόν τη συγκεντρωμένη λίστα και έτσι γλιτώνουμε χρήματα, χρόνο και προσέξτε τη διατροφή σου. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ δεν πηγαίνουμε ενώ είμαστε πεινασμένοι. Καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις όλες τις λιγουδιές που θα βρεις, ό,τι γλυκό, ό,τι αλατικό. Ακούγεται απλό, όμως δουλεύει. Το έχω δοκιμάσει, έχω πάει και πεινασμένη, έχω πάει και χορτασμένη. Όταν πεινάμε, αγοράζουμε περισσότερα και συνήθως ανθυγινά. Τρίτον, γεμίζουμε το καλάθι με περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα. Τι θα πει ολόκληρα? Προτιμάμε τρόφιμα όσο το δυνατό πιο ανεπεξέργαστα. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, αυγά και κρέας. Και κάτι ακόμη, διαβάζουμε τις ετικέτες. Σωστά. Κοιτάμε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Λίγα λεπτά πριν την κορυφή της πρώτης μας ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και βέβαια ήρθε η ώρα για την σοφία της ημέρας. Η χαρά επιστρέφει πάντα στους ανθρώπους που δεν έπαψαν να αγαπούν. Κάποιες καρδιές δεν σταματούν ποτέ να δίνουν. Κάποιες καρδιές δεν σταματούν να λατρεύουν. Και η ζωή, να το ξέρετε αυτό, πάντα βρίσκει τον τρόπο να τους το επιστρέφει. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πολλές φορές κάνουμε το καλό και περιμένουμε μία άμεση ανταπόδοση. Όχι. Τις περισσότερες φορές, να ξέρεις, κάνεις το καλό στον Χ και σου έρχεται από τον Ψ. Θέλω να σου πω ότι η καλοσύνη είναι ενέργεια. Δεν είναι όλο αυτό ανταποδοτικό. Βλέπει ο Θεός, βλέπει το σύμπαν και σου φέρνει ευλογίες. Επίσης, όταν κάνουμε εμείς το καλό, γεμίζουμε χαρά και ευτυχία τον δικό μας εαυτό.

0: 92.000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάνετε, πώς είστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Αυτή την ώρα θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου? Θα σε βοηθήσω. Έχουμε πολύ ωραία συνταγή. Έχουμε τα αστρολογικά μας. Έχουμε πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Πριν σου πω πώς θα τις καταφέρεις, θέλω να πάρεις ένα χαρτί και ένα μολύβι και να γράψεις τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στη ζωή σου και τα πολύ αρνητικά. Πάρε μια λίστα. Γιατί σου λέω χαρτί και όχι κινητό? Γιατί το έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή. Όταν γράφουμε, τότε συνειδητοποιούμε και το τι ακριβώς μας συμβαίνει. Άσε το κινητό στην άκρη, μπορεί να σου αποσπαστεί η προσοχή. Αφού λοιπόν δεις τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά και τι είναι αυτό που σου δίνει στεναχώρια, περνάμε στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν. Θα ξεκινήσουμε αναπροσαρμόζοντας την καθημερινότητά μας. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής. Πρώτον, αντικαθιστούμε τους ανθρώπους τους αρνητικούς, τους ανθρώπους που μας κρατούν πίσω, τους ανθρώπους που δεν θέλουν την εξέλιξή μας, με ανθρώπους που μας πηγαίνουν μπροστά. Λέμε περισσότερα όχι και λιγότερα ναι, με γνώμονα αυτό που ωφελεί εμάς. Σκεφτόμαστε λιγότερο, πράττουμε περισσότερο. Γιατί δεν μπορεί, το έχεις δει. Πάρα πολλές φορές από την υπερανάλυση πάμε στην πλήρη απραγία. Ξεκίνα να βλέπεις κάθε αρνητικό ερέθισμα με ένα θετικό τρόπο σκέψης, εστιάζοντας κατευθείαν στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Μπορείς να διαγράψεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπους που σε γεμίζουν με αρνητικά συναισθήματα, με νεύρα και ακολούθησε σελίδες που σε εμπνέουν. Μπορείς να αντικαταστήσεις το αλκοόλ και το junk food υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Πήγαινε για τρέξιμο, πήγαινε γυμναστήριο ή κάνε γυμναστική στο σπίτι. Μπορείς να βλέπεις επεισόδια από αγαπημένη σειρά αντί να χάνεις πολύτιμες ώρες με το κινητό. Και τέλος, πήγαινε θερινό σινεμά και θα με θυμηθείς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, συζητάμε τα πάντα. Να γνωρίζεις κάτι πολύ σημαντικό. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη ζωή μας, στη μέρα μας. Οι χαρές, οι λύπες, οι νίκες, οι ήττες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας, οι άνθρωποι που μας χωρίζουν, οι άνθρωποι που φεύγουν, οι άνθρωποι που μας εγκαταλείπουν, οι φίλοι που εξαφανίζονται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και όσο μεγαλώνω αυτό συνειδητοποιώ. Κάθε στιγμή κρύβει ένα μάθημα και κάθε μάθημα σε οδηγεί πιο κοντά στο σκοπό της ζωής σου. Κάθε μάθημα βασικά μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Γι' αυτό όταν η ζωή σου φαίνεται λίγο βαριά, κάνε μια παύση, πάρε ένα διάλειμμα, πάρε μια ανάσα και θυμίσου. Ακόμη και αυτό έχει τη δική του, πώς να το πω τώρα, έχει το δικό του ηθικό δίδαγμα. Έχει τη δική του χαρά, όσο τώρα και αν σου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική, που αν αγαπάς το τυρί, νομίζω θα λατρέψεις την πρότασή μου.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Έλληνα Μανουσάκη στο μικρόφωνο, επέστρεψα μετά τις διαφημίσεις και θέλω να σου πω ότι αν αγαπάς το τυρί όπως εγώ, είμαι τυρού, παιδιά, είμαι τυρού, μπορώ να τρώω κάθε μέρα τυρί. Τι κάθε μέρα, μπορώ να τρώω τυρί πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, το τυρί είναι από τα συστατικά που αναβαθμίζουν τη γεύση σε ένα σνακ. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ γευστικό το τυρί. Ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνη. Και επίσης να ξέρετε ότι το τυρί, παιδιά, μας κρατάει για ώρες χορτάτους. Ειδικά το λευκό. Εντάξει, και το κίτρινο. Σου έχω τώρα κάποιες ιδέες για τυρένια σνακ, τα οποία θα σε ξετρελάνουν και επίσης δεν θα σου δώσουν περιττές θερμίδες. Εντάξει, το θέλουμε το τυρί, αλλά μπαχύρουμε κιόλας. Πρώτη πρόταση, σουβλάκια. Τα φτιάχνεις εσύ με κύβους τυριού, ό,τι τυρί θέλεις εσύ, και ντοματίνια και λίγες ελιές. Τέλειο είναι και με λίγο κρασί αυτό. Πατάτες φούρνου με λιωμένο τυρί. Τυρί πανέ και φρυγανιά ή βρώμη. Φτιάχνεις το τυρί σου με φρυγανιά ή βρώμη. Εντάξει, αυτό είναι λίγο παχυντικό νομίζω. Ρολάκια αγκουριού με τυρί κρέμα και τέλος ριζοκοφρέτες με τυρί, κρέμα και μέλι. Πω, αυτό είναι και γλυκό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μένα.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι το οποίο το διάβασα και λίγο έτσι με ταρακούνησε, να σου πω την αλήθεια, και θα σου εξηγήσω αμέσως το λόγο. Διάβασα λοιπόν από μία ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, Καλή Φιλιανού λέγεται. Το βρίσκω, λέει, εκπληκτικό που οι περισσότεροι άνθρωποι σχεδιάζουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη φροντίδα από αυτήν που σχεδιάζουν τη ζωή τους. Ίσως επειδή η απόδραση είναι ευκολότερη από την αλλαγή. Το βρίσκω εξαιρετικό. Και η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να βολευόμαστε με μικρές αποδράσεις. Αλλάζουμε όλα αυτά που θέλουμε, εννοείται, και βεβαίως πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, τι μπορούμε να φτιάξουμε και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Και μην νομίζεις, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, νομίζω ότι το κουβαλάς και στις διακοπές ή τέλος πάντων οπουδήποτε πας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε πολύ πολύ λίγο συνταγάρα. Πάρε χαρτί και μολύβι, γιατί έχω εξαιρετικές ιδέες και μάλιστα καλοκαιρινές, εύκολες και πολύ νόστιμες.

Επειδή λίγο νωρίτερα λοιπόν θυμήθηκα το γλυκό με το γιαούρτι και με το ζελέ, θέλω λίγο να σου δώσω την συνταγή. Θυμήθηκα τη μαμά μου δηλαδή. Η μαμά έβαζε και μπισκότα, οπότε έτσι θα το κάνουμε. Το κλασικό γιαούρτο γλυκό με ζελέ φράουλα. Για τη βάση θα χρειαστούμε 230 γραμμάρια μπισκότα τύπου...

να κρυώσει λίγο χωρίς να πήξει και έπειτα ενσωματώνουμε το γιαούρτι χτυπώντας το με το σύρμα ή με το μίξερ. Να γίνει αφράτη έτσι, ωραία κρέμα. Συναρμολογούμε. Ρίχνουμε το μείγμα του γιαουρτιού πάνω από το μπισκότο, προσθέτουμε τις κομμένες φράουλες και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 2 ώρες. Μη σου πω και 3 για να σφίξει κρέμα. Διαλύουμε τα υπόλοιπα 100 γραμμάρια ζελέ στα 400 ml καυτό νερό. Αφήνουμε να κρυώσει καλά. Προσοχή, μην πήξει. Το αδειάζουμε προσεκτικά πάνω από το κρύο γλυκό και είναι έτοιμο. Το ξαναβάζουμε στο ψυγείο μερικές ώρες για να παγώσει εντελώς. Φιλάκια πάρα πολύ από την Ελένη Μανουσάκη. Ραντεβού πάλι αύριο. Να προσέχετε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: You murdered this man.
1: Yes.
0: You tortured him.
1: Of course.